Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live σαλπάρει για ένα δύο ώρο ταξίδι στο χθες και στο σήμερα της jazz μουσικής. Το σήμερα αντιπροσωπεύει ο Νίκολας Πέιτον που μόλις ακούσαμε στο Freddy Freeloader από το νέο του άλμπουμ Saint-Prix Blue. Και το χθες, αλλά και το πάντα, ο Miles Davis στο ίδιο κομμάτι, το αυθεντικό, από το άλμπουμ Kind of Blue του 1959. Ο Νίκολας Πέιτον στο Supreme Blue προσεγγίζει συνθέσεις τόσο του Miles Davis όσο και του John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Freddy Freeloader, Miles Davis, Kind of Blue, 1959. Sonny Clark, Cool Strutting, από το μόνιμο άλμπουμ του 1958. Με το κομμάτι αυτό θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

IG από το άλμπουμ των George Adams και των Pullen Quartet, παρέα με το κιθαρίστα John Scofield, Live at Montmartre 1985. Τη σκητάλη παίρνει ο Τσικορία με το κουαρτέτο του από το άλμπουμ Three Quartets του 1981, εδώ παρέα με Eddie Gomez, Steve Gadd, Eddie Gomez στο μπάζο, Steve Gadd στα drums, ο ίδιος στο πιάνο και ο έξοχος Randy Breaker στο σαξόφωνο, ακούμε το κομμάτι Part 2, dedicated to John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Έξοχος φόρος τιμής στον John Coltrane από τον Τσικορία και το κουαρτέτο του. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με David Murray και το οκτέτο του 3D Family από το album Home του 1982. Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας David Murray, μέλος των World Saxophone Quartet, αλλά και βασικό μέλος της κίνησης Loft Jazz, που κράτησε ζωντανή τη jazz στη δύσκολη δεκαετία του 70. Ένα κίνημα τόσο μουσικό όσο και κοινωνικό που αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Προσεχείς από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά! Ξεκόλα!
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες, όπως το άλμπουμ του βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ, Σέιμπα, το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Μπαϊάου. Ο Σιμών Μουλιέ από τη Γαλλία και ο Φέργκους Μαγκρίντι από τη Σκωτία. Επίσης πιανίστας, το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο The Ceiling Companion Pieces. Ακούμε το κομμάτι Ford the River. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

ήταν ο πιανίστας από την Αγγλία, Alexander Hawkins, από το νέο του άλμπουμ με τον πολύ όμορφο τίτλο No Nation But Imagination. Ακούσαμε το κομμάτι Resolution Each and Every Day. Στο φλάουτο η έξοχη Nicole Mitchell. Νέο άλμπουμ ή μάλλον καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ και για τον μπασίστα Tyron Allen, τον δεύτερο. Upward, το νέο του άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ, ακούμε το μόνιμο κομμάτι.

Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή περιήγηση στις νέες κυκλοφορίες της jazz με τον νορβηγό πιανίστα Espen Eriksen και το τρίο του. Το νέο του άλμπουμ, 8ο στην καριέρα του, έχει τίτλο Almost There και ακούμε το κομμάτι Sepia Sky. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Life και το vintage πιάνο του Skinny White Hour, το κλασικό Rhodes Wurlitzer, μας οδήγησε στη σκέψη να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στη Jazz των 70's, εκεί όπου η Jazz συναντάει τη Soul και τη Funk. Black Frost για την εκκίνηση από το κλασικό άλμπουμ του Grover Washington Jr. Mr. Magic 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης μας εκπομπής. Προηγουμένως ακούσαμε Davica Goddess από τον Lonnie Liston Smith και το άλμπουμ του Visions of a New World του 1975. Θα κλείσουμε την απόψινη μας εκπομπή με τον πιανίστα Kenny Barron και ένα υπέροχο άλμπουμ και αυτό του 1975 με τίτλο Lucifer. Το κομμάτι το οποίο ακούμε λέγεται Firefly. Ο Kenny Barron που σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιεί ένα είδος ηλεκτρικού πιάνου, το clavinet. Θα το θυμάστε όλοι όσοι έχετε ακούσει το Superstition του Stevie Wonder, ένα άλμπουμ σήμα κατά τεθέν, τόσο για την jazz όσο και για τη soul των 70s. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

ζωή. 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Όλοι γελούσαν στο χωριό με τον Νικόλα τον Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Στα πανηγύρια από μακριά τα γλέντια στέκει και κοιτά. Και αν έρθει κάποτε σημά, τον κοροϊδεύουν τα παιδιά. Είσαι όλο σκέρτσο Νικολή, πως περπατάς σαν το πουλί. Για χόρεψέ μας κουτσουλί, να γελάσουμε πολύ. Κι όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Ήταν πανήγυρη σθαρό τότε που σ' όλο το χωριό σκόρπιζε κέφι και χαρά πριν άρθει εκείνη η συμφορά. Κι αν η τυρκούβηρτη φωτιά το σπίτι του άρχοντα κανά, βοήθεια γυναίκα του ζητά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

χωριστήκαμε, μην νοιάζεσαι αδερφέ. Θα'ρθουν και πάλι της γαλήνης τα σεφέρια, όπου μαζί στις γειτονιάς των καφενέ, μες στο φλέγμα.

όσο θα ανθίζουνε λουλούδια στα παρτέρια και αχολογούνε γέλια απτάδολα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική. 104.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Επιτροπής Τάξης για τους μαθητές που ήταν σε κατάληψη τα σχολεία του Αγίου Νικόλαου από σήμερα το πρωί. Εχθές ένα μικρό κύμα έτσι καταλήψεων ξεκίνησε σχολεία του Αγίου Νικολάου, το τρίτο γυμνάσιο, το πρώτο και δεύτερο γενικό λύκειο. Το τρίτο γυμνάσιο έλεγε την κατάληψη του εχθές το απόγευμα, ενώ τα δύο γενικά λύκεια σήμερα το πρωί, μετά από πολύ ωρή διαβούλευση εχθές το βράδυ με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και την Ένωση Γονέων του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Οι μαθητές σε κάποια θέματα ασφαλώς και έχουν τα δικά τους δίκαια, δείχνουν να καταλάβουν, όμως ότι τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη και ότι η κατάληψη θα είναι το τελευταίο μέτρο πίεσης ώστε να γίνει μια κινητοποίηση και να φτάσει το μήνυμα σε αρμόδιες υπηρεσίες, σε αρμόδιες αρχές, ώστε να επιληθούν τα όποια προβλήματα τα οποία τα σχολεία αντιμετωπίζουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και όταν εμείς είμαστε μαθητές, ότι ακόμα τα ίδια αιτήματα υπάρχουν στις μαθητικές κοινότητες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτηριακά. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά από τη μία ημέρα στην άλλη, διότι δεν έχει ληφθεί ημέρημνα στην παιδεία από το κεντρικό κράτος μέχρι ακόμα και από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει η έννοια που θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν τα κονδύλια από τη μία, τα προγράμματα, οι μελέτες, το όραμα των προηγούμενων για την σχολική κοινότητα του τόπου κτλ. Ενώ είναι πάρα πολύ πιεστικά πλέον και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και με τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του δημόσιου. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά, ή μάλλον μαθαίνουμε καθημερινά, ότι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί στο νόμο των πανεπιστημίων, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των καταλήψεων. Και θεωρείται το δημόσιο σχολείο ως μια δημόσια υπηρεσία, την οποία κανείς δεν μπορεί να παρεγκολήσει την ομαλή λειτουργία της. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πλέον ποινικό αδίκημα. Οπότε όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη οι μαθητές, οι γονείς, σε μια προσπάθεια όριμης κουβέντας που έγιναν στα σχολεία χθες, κατάλαβαν ότι με τα σχολεία κλειστά δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε το παραμικρό, εάν και εφόσον βέβαια υπάρχει διάθεση και η θέληση, τουλάχιστον από τον Δήμο σε επίπεδο τοπικό, να βοηθήσει λίγο την κατάσταση και να δεσμευτεί για κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε να πιστεύουν τα παιδιά ότι υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον από την τοπική κοινωνία και την τοπική διοίκηση της περιοχής. Άντε να δούμε. Μακάρι όλα να εξελιχθούν καλά, γιατί το καλύτερο των σχολείων είναι το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, το καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά. Είδαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Τρίτη σήμερα, 29 του μήνα Σεπτέμβρη, λίγο πριν τις τελευταίες ανάσες του 1 του μήνα του χρόνου, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλωσορίσατε δυνατά και στερεοφωνικά στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είστε στη μοναδική ζωντανή ραδιοφωνική δίωρη καθημερινή εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου, τη μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη, όπου για 2 ώρες καθημερινά μαζί ξεκινάμε την ημέρα μας. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Και μέσα από www.104fm.gr, ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 ή radio.gr, και βέβαια είμαστε μαζί μέσω Facebook, TikTok σε λίγο και στο Instagram. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει, είπαμε, 29. Ο ήλιος ανέδειλε 19 μετά από τις 7, θα δύσει 12 μετά από τις 7 το απόγευμα. Παγκόσμια ναυτική ημέρα, σημερινή ημέρα Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Τη μέρα δοξία μας, χρόνια πολλά σε όσους έχει τη γενέθλια. Και ένας Κυριάκος λέει γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω άμα γιορτάζουν όλοι οι Κυριάκοι, αλλά άμα γιορτάζετε και σας λένε Κυριάκο, χρόνια σας πολλά, χρόνια σας καλά. Ο καιρός φαίνεται ότι δείχνει να αγριεύει από σήμερα. Θα έχουμε εκτάκτως 10 λεπτά πριν από τις 10 στο κλείσιμο της εκπομπής, τον Μιχάλη Καργατσάνη, τον μετεωρολόγο μας, τον πολύ καλό φίλο και στενό συνεργάτη, για να μας περιγράψει τον καιρό και την αστάθεια που δημιουργείται για τις επόμενες ημέρες εκτάκτως και στα δικά μας τα μέρη. Οπότε μένετε εδώ, γιατί θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά για το θέμα του καιρού, που έχει μια εξέλιξη φορτωμένων διαθέσεων ο καιρός από σήμερα αργά το απόγευμα, από ό,τι μου είπε λίγο πριν ο Μιχάλης Καργατσάνης. Θα μας τα πει όλα ακριβώς
λίγο πριν το πλήσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου υγεία, ψυχραιμία και καλοσύνη όπου μπορούμε, όσο μπορούμε, λιγάκι να δείχνουμε την ανθρωπιά μας, να δείχνουμε την διάθεσή μας, να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο. Γιατί παιδιά, μόνο έτσι θα τη βγάλουμε, μόνο έτσι θα καταφέρουμε. Ζούμε που ζούμε αποτύχει, τουλάχιστον να είμαστε μαζί για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον μεταξύ μας.

Δεν είμαστε μόνοι, μαζί μας είναι και αυτό το πρωινό, το Παντοπουλίο Προπολίο, ο Φεστός Μιλουνάκη, 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία μας, το 28410271712, την γίνεται το μαγικό τώρα στο Μιλουνάκη. Έχουμε το χαρτάκι με τα ψώνια μας. Okay. Πού να πάρεις αμάξι μέσα στην κίνηση, μέσα στον πανικό, να μπεις στην πόλη και να ταλαιπωρηθείς για να πάρεις να κάνεις τα ψώνια σου. Οπότε ο Μιλουνάκης είναι εδώ και φροντίζει για αυτή την εξυπηρέτηση και αυτή την ευκολία μας. Οπότε παίρνουμε τηλέφωνο στο 28410271711 και σε λίγη ώρα τα πράγματά μας χτυπούν το κουδούνι μας. Οπότε εμείς ούτε κούραση, ούτε ταλαιπωρία, ούτε καμία απολύτως ανησυχία. Παντοπουλίο Προπολίο, Φεστός Μιλουνάκης, κάθε μέρα μαζί μας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ανοιχτά και τις Κυριακές για την ακόμα καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι χρειαζόμαστε, πού όλου θα πάμε παρά μόνο Μιλουνάκη. Το ξέρουμε, τον εμπιστευόμαστε και ξέρουμε ότι είναι εκεί, γιατί έχει σαν μοναδικό του στόχο τη δική μας εξυπηρέτηση. Οπότε καθημερινά, τα λίγα ή τα περισσότερα, Παντοπουλίο Προπολίο, Φεστός Μιλουνάκης, 51.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις και από τον Γιάννη Πάριο. Ένα πραγματικά αισιόδοξο και πολύ χαρούμενο και ανεβαστικό για την καλημέρα μας τραγούδι. Δεκαετίες μας κάνει συντροφιά και λέει την καλημέρα με το δικό του τρόπο και δίνει ρυθμό στο κάθε πρωινό μας. Καλημέρα και στον Νικόλα το Μουζάκη που ταλαιπωρείται από το χίκ του. Καλημέρα στο φίλο τον Υπτάμενο, τον Σπύρο τον Λιανάκη. Καλημέρα φίλε, η Μαρία Δρακονάκη από την από τα Ηνωμένες Πολιτείες των Λακωνίων. Καλημέρα Μαρία. Καλοσύνη και αγάπη, αυτό επισημαίνει και προσθέτει η Μαρία η Δρακονάκη. Έτσι Μαρία, είναι απλά τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας ακόμα καλύτερη και ακόμα πιο ανθρώπινη. Με απλά, καθημερινά πράγματα που δείχνουν συμπόνια, σύμπνοια, αγάπη, καλοσύνη και πάνω απ' όλα να μην μυζοφίσει η κατσίκα του γείτονα, ρε αδελφέ. Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό πάνω απ' όλα. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. Δεν εκπλαγήκαμε καθόλου που ο Δήμος Αγίου Νικολάου εχθές έβγαλε ένα δελτίο τύπου ευχαριστώντας όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τις ημέρες τουρισμού. Και δεν έγραψε ούτε μία αναφορά στην προσπάθεια που κάναμε τοπικά μέσα για να βοηθήσουμε όλη αυτή τη διοργάνωση. Πέντε λέξεις είναι, αγαπητοί φίλοι, εκεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, που για μία ακόμα φορά δείχνεται ότι, ή μάλλον θεωρείται δεδομένα τα τοπικά μέσα ενημέρωση και εμάς δημοσιογράφους, που κάνουμε πολύ αλλού εργασία για να καλύψουμε και να αναδείξουμε τις πρωτοβουλίες σας, ή μας θεωρείτε απαξιωμένους. Πέντε λέξεις. Ευχαριστούμε τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Σε ένα δελτίο τύπου με σχεδόν 800 λέξεις, άλλες 5 λέξεις, δεν θα ήταν λιγάκι περισσότερες. Ευχαριστείτε τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι πληρώθηκαν για να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και θέλετε να ευχαριστώ έτσι από ευγένεια, βρε αδελφέ, από διπλωματία, πες, από Τσαχπινιά, στα τοπικά μέσα ενημέρωση. Για μία φορά ακόμα, ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, με τα δελτία τύπου να φιλτράρονται από το γραφείο του Δημάρχου, όσο γνωρίζω, απαξιώνει το ρόλο μας. Αμέσως λίγο αργότερα βγήκε ο Δήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Μαυρίς, με μια προσωπική τον άρτηση και ευχαρίστησε γενικότερα τα μέσα τοπικής ενημέρωσης. Αλλά εντάξει, κύριε Μαυρί μου, αυτό ασφαλώς δεν φτάνει. Γιατί το να καταλαβαίνεις το λάθος σου και να το διορθώνεις λίγο αργότερα εσύ και όχι ο Δήμος από την επίσημη διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε για μια φορά ακόμα δείχνει η ομάδα του Μανώλη Μενεγάκη ότι δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια, ειδικά στα τοπικά μέσα ενημέρωση. Ότι άμα είχε βγει κάτι σε κάποιο άλλο μέσο, θα έβγαινε ο κύριος Μενεγάκης και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ το Crete TV, το Crete Channel, ξέρω εγώ, το κάποιο άλλο μέσο που ασχολήθηκαν μαζί μας και έγραψαν και είπαν και μας ανέδειξαν. Τα τοπικά μέσα στην απόξω. Okay. Όλα εδώ τα βλέπουμε, τα διαπιστώνουμε και τα επεξεργαζόμαστε αναλόγως η καθημερινότητά μας. Γιατί η συνέπεια, αγαπητοί φίλοι, και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου φαίνεται από αυτό ακριβώς. Τώρα αναδεικνύουμε όλους όσους συμμετέχουν σε κάτι που είχε επιτυχία. Σε κάτι καλό που έγινε, τέλος πάντων. Την καλημέρα μας από τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Δίκημο σχολείο.

0: αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς τρίτες μας. Κάνουμε express και έτσι με ένα ζάλο. Βρισκόμαστε στο νομό Ρεθύμνης, όπου κάθε τρίτη πρωί μας υποδέχεται με ένα ζεστό, ζεστό, αχνιστό καφέ και με ένα πιάτο γεμάτο καλούδια για να μας καλωσορίσει, φτιαγμένα όλα από τα χεράκια του, γιατί είναι και χρυσοχέρης ο Παντελής Σπυριδάκης, και μας σερβίρει και όλα τα νέα και τις εξελίξεις από την περιοχή του Ρεθύμνου με το δικό του τρόπο, τη δική του τσαχπινιά και τη δική του έτσι δημοσιογραφικό, επικοινωνιακή, δεοντολογικό, σοβαρόφανο παρουσία. Καλημέρα, Παντελή.
1: Καλημέρα, Στάνο. Τι κάνετε?
0: Για να σε καλωσορίσω, μπέρδεψα την γλώσσα μου, να φανταστείς, από τη διάθεση
1: ναι,
0: και από την καλοσύνη.
1: Και είναι μια λέξη που δεν την έχουμε. Εμείς την έχουμε μια άλλη. Τη σοβαροφανό. Τη σοβαροφάνεια.
0: Α, ναι. Οπότε, όχι, εγώ ήθελα να πούμε σοβαρότητα.
1: Ναι, το ξέρω. Δεν θα σε μάθω σήμερα.
0: Ναι, ξέρω, ναι, okay.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι για αυτό που ανέφερε σχετικά με τον δήμαρχό σας. Πολλές φορές έχω βρεθεί και εγώ, να μην βάζουμε, να μην το λέμε για τους αυτούς μας,
0: όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Εσείς και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, οι δημοσιογράφοι στην δύσκολη θέση, τη μία η τοπική φορείς μπορεί να είναι αντιπεριφερειάρχης, μπορεί να είναι δήμαρχος, μπορεί να είναι διοικητής νοσοκομείου. Είχα αυτή τη συζήτηση πρόσφατα, δεν θα πω με ποια δημοσιογράφο του Crete TV, για θεσμικό του Ρεθύμνου. Και τις λέω και τις εξηγώ. Επειδή το έχουμε περάσει πάρα πολύ στα μικρά τα μας, εσύ το ξέρω ότι το ξέρεις σίγουρα, αλλά είσαι παραπονιάρης και καλά κάνεις. Οι δημάρχοι, κατά το δοκούν, όλοι οι δημάρχοι, μπορούν να αξιολογούν τα μέσα ενημέρωσης, να επιτρέπουν και να υιοθετούν μια αλφα ή βήτα συμπεριφορά. Όμως από την άλλη, ευτυχώς εν τέλει, που η ενημέρωση δεν είναι υπόθεση των δημάρχων. Εμείς ξεχνάμε στα ραδιόφωνο ότι υπάρχουν δύο πόλοι σε μια επικοινωνία. Ο αποδέκτης, ο παραλήπτης και οι συμμετέχοντες. Δεν είναι μόνο οι τοπικοί φορείς οι ρόλοι που υπάρχουν στις ειδήσεις και στα γεγονότα των ραδιοφώνων. Είναι και ο τελικός παραλήπτης, ο αξιολογητής και ο κειμενικός, που είναι η τοπική κοινωνία.
0: Το ακροατήριο, αναγνώστης, όλοι αυτοί.
1: Η ευχαριστία, ο αυτοσεβασμός και το αυτονόητο από τον όποιο θεσμικό φορέα, γούστα του και καπέλο του, υπάρχει κρίση και υπάρχει και ιστορική καταγραφή που αργότερα θα λένε ότι ο τάδε δήμαρχος περπατούσε στα πεζοδρόμια και επειδή δεν ήταν εκλογές, λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν μίλαγε στον κόσμο, δεν τον χαιρετούσε τον κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει, έτσι κι αλλιώς.
1: Και σε άλλες πόλεις συμβαίνουν αυτά, δεν στο λέω τυχαία.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Η ίδια η πόλη χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Ο δήμαρχος που περπατάει στον δρόμο και κοιτάει τον ουρανό. Δεν κοιτάει στην ευθεία. Θα σκοτώθει καμιά ώρα.
0: Έχουμε όμως την υποχρεώση, ξέρεις τι, να λέμε τα πράγματα έτσι όπως συμβαίνουν και έτσι όπως γίνονται, γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται για μια εκδήλωση, για μια δράση την οποία. Δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Δεν θα στον ύπνο, δεν θα σταματήσω να τρώω το φαγητό μου. Καμία περίπτωση.
1: Το δικό σου σακάκι, τη δική σου τη δημοσιογραφική πένα.
0: Σίγουρα όχι. Απλά έχω την ευθύνη, μάλλον και την ειλικρίνεια, να το πω στους φίλους που με ακούνε και με διαβάζουν, με παρακολουθούν, γιατί πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει και πίσω από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου, για να συνειδητοποιούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκάστοτε δημοτική αρχή, ο εκάστοτε βουλευτής, νομάρχης, περιφερειάρχης κτλ.
1: Ότι πια δεν τους ξεφεύγουν αυτά τα πράγματα. Τα γνωρίζουν, αλλά και η αναφορά, η δημόσια, είναι και αυτή. Κάτι που χρειάζεται. Τώρα, μας ανησυχήσατε λίγο εδώ στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι, με την κακοκαιρία.
0: Ναι, είχαμε
1: αυτά τα πλάνα.
0: Εντάξει τώρα. Αυτό τώρα το έχουν πάρει όλοι και το ανεβάζουν. Το άλλο το ευχάριστο το είδες με τον Πιτσιρικά, τον νεαρό που έκανε με τη σανίδα του σκέιτ στον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης. Δηλαδή.
1: Ναι, το είδα.
0: Αυτό ακριβώς. Είχαμε αυτά τα ωραία, γιατί ήταν έντονο το καιρικό φαινόμενο που μας έπληξε και κατά διαστήματα. Δηλαδή έκανε μία μπόρα, μία ώρα έβρεχε και μετά σταματούσε. 15 ώρες δεν είχαμε σταλαβόχες. Και μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σας πώς εκδηλώθηκε ο καιρός, τα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη?
1: Δεν είχε τόσο. Θα σου πω, στη σημερινή μας ειδησιογραφία, επειδή είναι 5 ειδήσεις που δεν τις επιλέγω τυχαία. Θέλει μεγάλη προετοιμασία για να υπάρξει η σωστή εικόνα των γεγονότων που πρέπει να γνωρίζετε, που είναι τα 5 σημαντικότερα για την δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Η 5η ειδήση έχει να κάνει με αυτό που με ρωτάς τώρα, γιατί έκανε και συνεδρία στην πολιτική προστασία στο Ρέφινο με την κυρία Λιονή ήρθε και ο κύριος από τα Χανιά, ο αντιπεριφερειάρχης της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τσαπάκος, όπου μπαίνει στη συζήτηση και στο κάδρο της αντιπλημμυρικής προστασίας αρχισγενωμένης από τώρα που μιλάμε, και τα καμένα, έτσι. Η περιοχή του Αγίου Βασιλείου που είναι γυμνή και εκτεθειμένη και είναι ο νούμερο ένας φόβος, ότι θέλει οχύρωση και θέλει μια διαχείριση, γιατί είναι από τα πιο απίμαχα σημεία να πλημμυρίσει και να εκδηλώσει πλημμυρικούς κινδύνους.
0: Τα κομμάτια που φάνηκαν να κατεβάζουν πολύ νερό χωρίς να το σταματάει τίποτα εδώ στο Αλασίθι ήταν αυτά ακριβώς τα μέρη που πριν μερικούς μήνες είχαν καεί από πέρσι το καλοκαίρι. Είχαν καεί αυτές τις περιοχές. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον μετά από τις πυρκαγιές θα έχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί τη φυσιολογική ροή των νερών είναι τέτοια. Όταν τα δέντρα υπάρχουν, τη συγκρατούν. Όταν τα δέντρα δεν υπάρχουν, δεν συγκρατιέται αυτή η ροή των υδάτων. Οπότε δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
1: Και πέρα από αυτό, συζητήθηκαν και οι περιοχές που πόσα χρόνια έχουν περάσει από τις πλημμύρες, τις σοβαρές, στον Πλατανιανό ποταμό, στο Ρέφινο που είχε διαταχθεί εκένωση τη νύχτα, και σε εμάς την πηγή Πούσκος ο ποταμός. Και ακούνε οι πληγέντες και οι άνθρωποι, οι οικογένειες που έχουν σπίτια δίπλα σε ποτάμια. Αυτά που λέγονται στην περιφέρεια, που ναι, έχουν δίκιο, αλλά είναι γραφειοκρατικά. Και λένε ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, όπου εκτιμάται ότι θα αρχίσει χρηματοδότηση. Και σου λένε, αν μιλήσεις στο πεζοδρόμιο ή διαβάσεις τα μηνύματά που μου στέλνουν, ότι τι να το κάνω εγώ αν ψηφίστηκε, που όταν πιάνει νεροποντή έντονη, κοιτάω τη στάθμη και λέω, αν ανέβει να προλάβω να πάρω τα παιδιά και δύο ρούχα να φύγουν.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Αν θα μας καταπιεί πάλι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν έχει γίνει το παραμικρό σε ποταμούς οι οποίοι παρουσίασαν πρόβλημα. Έμπρακτα, δηλαδή φουσκώσανε.
0: Τρομάζουμε γιατί ακριβώς μετά από ένα κακό δεν γίνεται σχεδόν τίποτα για να αντιμετωπίσει το επόμενο κακό, το οποίο θα έρθει με την ίδια ακριβώς μορφή. Δεν λέμε τίποτα άλλο. 5 χρόνια ακόμα στα κοντέινερ η σμόπτη από το αλκοολοχώρι. 5 χρόνια.
1: Στην προηγούμενη σύνδεσή μας, στην προηγούμενη
0: σύνδεση. Ασφαλώς και θυμάμαι.
1: Για
0: ασφαλώς
1: την πολιτική
0: και θυμάμαι.
1: Διαχείριση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, για τον ΒΟΑΚ, ότι είναι όλα ωραία να τα λέμε, ότι θα γίνει τάδε αντιμετώπιση και διαχείριση. Αλλά όταν περνάνε 2 και 3 και 4 χρόνια καλή ώρα, δεν έχει γίνει κάτι. Ποντάρουν στην
0: απολύτως τίποτα.
1: Ποντάρουν στο να αποδέχονται στα λόγια την ευθύνη και τη διαχείριση, αλλά στην πράξη να κρατούν τις αποστάσεις τους και να μην γίνεται η παραμικρή ενέργεια.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να γλυκάνουμε λίγο το κλίμα και να πούμε μια καλημέρα και να γεμίσουμε το στόμα μας με σοκολάτα που τόσο πολύ σου αρέσει. Πρωινιάτικα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα, βραδιάτικα, κάθε στιγμή της ημέρας για σένα
1: σοκολάτα. Έπρεπε είναι... να συνταγογραφείτε, Χριστιανέ μου, άνθρωπε.
0: Ναι, αλλά να μην είναι σε εκείνα που θέλουν συνταγή αυστηρή, με κόκκινη γραμμή, όπως λένε εκείνες τις συνταγές.
1: Τζάμπα! Με το καλημέρα!
0: Γιατί να συνταγογραφείτε, για να την παίρνουμε τζάμπα?
1: Όχι, γιατί είναι απαραίτητη.
0: Ωραία.
1: Είναι καταλυτική για να τη βιώσουμε στην καθημερινότητα που έχουμε.
0: Ναι, αλλά...
1: Η σοκολάτα σε ενδυναμώνει.
0: Ναι, αλλά αν πεις φαρμακείο για να πάρεις σοκολάτα, θα είναι και η τιμή η φαρμακερή, ρε παιδί μου. Οπότε άστε να πουλιέται στα.
1: Όχι, ρε, μην το συνδυάζει. Δηλαδή, ένα παξιπονάκι που πας να πάρεις δεν είναι φαρμακερή τιμή του. Υπάρχουν και μη φαρμακερά.
0: Ναι, αλλά η σοκολάτα δεν είναι παυσίπονο. Η σοκολάτα είναι αγαλία ψυχή. Δεν είναι παυσιπόνο. Είναι τα πάντα όλα. Είναι ανάσα. Είναι το δάκρυ. Είναι η συγκίνηση, είναι το χαμόγελο. Είναι τα πάντα η σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι.
1: Είναι ότι είναι τα μακαρόνι με το γκυμά. Δεν πάνε
0: χώρια.
1: Δεν μπορούν να λείπουνε τα μακαρόνια ή ο κυμάς.
0: Ναι, αλλά ρε παιδιά, εκεί είσαστε τώρα. Μην μου βάζετε πολύ κίμινο ή κανέλα στον κυμά, γιατί μυρίζει και πιάνει όλο το πιατέλο και είναι μετά χαλάει η γεύση του μακαρόνι.
1: Θα το λες από την παραγγελία σου.
0: Πώς, αφού ο κυμάς έγινε από πριν, θα πω βγάλετε την κανέλα από τον κυμά, δεν βγαίνει. Αν έχει ψηθεί.
1: Δεν γίνεται παντού πριν.
0: Σωστά. Καμιά φορά.
1: θέλω να μην έχει κείμενο.
0: Τέλος πάντων, δεν κάνει. Μακαρόνια με κοιμά είναι που δεν έχει το μήλο μόνο, όλα τα υπόλοιπα τα έχει. Έχει μελομακάρουνα. Δεν έχει μακαρόνια με κοιμά, έχει μελομακάρουνα. Την περίοδο που τα μελομακάρουνα είναι στα πάνω τους και κάθε χρόνο κερδίζουν, κερδάνε τον κουραμπιέ, τον κακομίρι, τον δύστιχο, τον ασπρουλιάρι. Δεν πειράζει, που θα πάει, θα κάποια στιγμή θα κάνουμε την επαράσή μας. Λοιπόν, και σήμερα.
1: Έχουμε και φέτος.
0: Τι να κάνουμε, αφού είναι παράδοση. Είναι παράδοση, είναι παράδοση. Οπότε μήλο για να πούμε καλημέρα στο Μαραμπέλο με όλα τα γλυκούδια, τα καλούδια και τα υπέροχα πρωινά που έχει εκεί το μήλο. Γιατί με το μήλο, άμα η μέρα ξεκινήσει, είσαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει πει μια καλημέρα και έχει φάει μια μπουκιά με όλες τις γεύσεις του Μαραμπέλου μέσα στον ουρανίσκο. Οπότε η καλημέρα είναι σίγουρα δεδομένη. Γιατί αν περάσει από τα μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νάπολη και τα άλλα Γιουνικολάου, θα πάρει τη γεύση εκείνη που θα σου φτιάξει τη διάθεση έτσι κι αλλιώ. Γιατί αν ξύπνησε με κακή διάθεση, με πονοκέφαλο, με μια έτσι μιζέρια κτλ. Πας στο μήλο, παίρνεις το πρωινό σου και βγαίνεις άλλος άνθρωπος και λες καλημέρα και την εννοείς. Ειδικά δε, αν πάρεις το ψωμάκι, μέχρι να φτάσεις σπίτι, έχεις καταναλώσει ήδη το μισό. Γιατί γωνίτσα, γωνίτσα, μπουκίτσα, μπουκίτσα, πάει το ψωμί, γεμίζει ψύχρωτα το αμάξι και μετά παραπονιέσαι και βάζεις σκούπα και μετά ξαναπάς στο μήλο να ξαναπάρεις και άλλο ψωμί. Γιατί δεν φτάνει για τη φαμίλια το ένα ψωμί μισό που έχεις φάει ήδη εσύ. Οπότε πάλι μήλο, κάθε μέρα μήλο, όλη μέρα μήλο. Και αφήνουμε τον Παντελή Σπυρδάκη να πιει δύο γουλιές καφέ. Εμείς να πάμε σε διαφημίσεις των 8:30 και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα νέα από την περιοχή του Ρεθύμνου. Παντελή Σπυρδάκη άλλαξε πόδι στο Σταυροπόδι και ερχόμαστε πάλι σε 5 λεπτά και ξανά μαζί στον αέρα. Ο Ρεν Ντουβάρ.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή.
8: Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: τι κάνει νύχτα, το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν νύχτα, γιατί λένε όποιος σε νύχτα περπατεί, λάσπες και πατεί. Εμείς είμαστε παιδιά της ημέρας. Και αυτό ειδικά το για σεμί τη νύχτα μα ενοχλεί πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ειδικά εμά που είμαστε λιγάκι ευαίσθητοι με τι μυρωδιέ είναι πονοκέφαλο από μόνο του. Αλλά είναι κομμάτι τη Ελλάδα, είναι κομμάτι τη περιφέρεια, είναι κομμάτι και του ρομαντισμού ακόμα. Μια και μιλάμε για ρομαντισμό, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μαζί μα τον Παντελή Σπυριδάκη από το Ρέθυμνο, όπω κάθε Τρίτη. Παντελή, έτοιμο.
1: Έτοιμο, εννοείται.
0: Δεν μου λε.
1: Μπαίνουμε στο ψητό.
0: Έτσι, ναι, αλλά η σχολική τσάντα είναι γεμάτη με όλα, τα πήραμε όλα. Και αν κάτι έχουμε ξεχάσει, πάμε αλφαβητάρι. Είναι εκεί το αλφαβητάρι, μας περιμένει.
1: Ανδρέα Πανδρέου. Το λογότυπο έχουν, το βλέπα στο βίντεο που έδειξε το πρωί στο στούντιο,
0: ναι.
1: Το ραδιοθάλαμο. Και έβλεπα και πώς έκανε το πέρασμα την εικόνα από το αλφαβητάρι. Πολύ ωραίο το λογότυπο.
0: Τα παιδιά εκεί πέρα έχουν γούστο. Εκτός από τον Κώστα, τον σύζυγο της Γεωργίας.

0: Τα έχετε πάρει όλα, έχετε πάρει 800 πρωταθλήματα, 500 κύπελα και 850 Euroleague. Φτάνει, οκ, okay, τα έχετε πάρει όλα. Άσε μας και μας λάχι, να προσπαθήσουμε.
1: Να σε ητοπαθείς, θα του λες μακάρι να είχατε την ιστορία μας.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει ιστορία. Τώρα με τα.
1: Βρε, ναι, αλλά κάνε ένα αντίλογο.
0: Δεν έχει μπουγάτσα, δεν έχει ρετσίνα ο Ολυμπιακός. Δεν έχει σαλονικιώτικο ύφος, ρε παιδί μου. Αυτό δεν έχει ο Ολυμπιακός. Όλα τα άλλα τα έχει και τα έχει πάρει. Αλλά μη με πειράζει συνέχεια ή μικρός ακόμα τίτλος. Άσε με να μεγαλώσει εγώ σιγά-σιγά, θα μεγαλώσει και θα σου μοιάσω. Αμάν, συνέχεια μανία αυτός ο άνθρωπος με την ομάδα του. Φτάνει έως εδώ. Γι' αυτό και εγώ τον πειράζω με κάθε ευκαιρία και όσο μπορώ, γιατί μπορεί και να μην ακούει τώρα. Οπότε κερδισμένος και πάλι θα βγω. Οπότε ξέρεις τι είναι το καλύτερο στο αλφαβητάρι, αλλάζει η φουρνιά. Τα παιδιά που δούλευαν το καλοκαίρι τώρα πάνε να σπουδάσουν. Οπότε το αλφαβητάρι καλεί φίλους και φίλες για νέα συνεργασία. Οπότε ανοίγουν θέσεις εργασίας στο αλφαβητάρι. Οπότε, αν θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ ωραίο και πάντα καθημερινά μαθαίνεις ωραία πράγματα και γίνεσαι χρήσιμος στην εξυπηρέτηση όλων των πελατών. Και τώρα φαντάσου να έχεις πελάτη στο μαγαζί, μπαίνει ένα πιτσιρίκι πρώτης δημοτικού. Έτσι, 9 χρονών. Πόσο είναι τα παιδιά πρώτης δημοτικού, μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά και λέει: θέλω αυτό το μολύβι, θέλω αυτή την κασετίνα, θέλω αυτά τα χρώματα. Δεν σου ραγίζει τη γαδιά να μην το εξυπηρετήσει. Φαντάζομαι τώρα να εξυπηρετήσει τα παιδιά στα πρώτα του βήματα σχολείο. Τι ωραίο που είναι, τι χρήσιμο που είναι. Οπότε φαίνεσαι και εσύ και νιώθει και εσύ χρήσιμο ότι κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, παιδί μου, για κάποιο νέο παιδί. Οπότε να, θες εργασίες έχουν έξω το αλφαβητάρι. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε στα μαγαζιά, στο αλφαβητάρι, το ένα είναι Ανδρέα Πανδρέου 15 και το άλλο είναι Ανδρέα Πανδρέου 17. Ένα άλλο πιο πέρα, πιο κάτω. Οπότε με το αλφαβητάρι και θέσεις εργασίας ανοίγουν και τα πάντα λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Αλφαβητάρι για το σχολείο, το γραφείο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειαζόμαστε. Παντελής Πυρηδάκης από το Ρέθμιο και τώρα ξεκινάει η ενημέρωση από τα Ρεθμιώτικα. Παντελής Πυρηδάκη, καλημέρα, καλώς όρισες. Πάμε να μας πεις τα νέα από το Ρέθμιο.
1: Θα πάμε τώρα, μια και είπες την καλημέρα. Πες μια καλημέρα στον Μένι Ποζαφυριάδη που ακούει από την Αθήνα. Είναι σταθερός δικός μου φίλος πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα.
0: Μπράβο του, χαρά στο κουράγιο του.
1: Καταγωγή από το Μελιδόνι, αν θυμάμαι καλά, από το Ρέθμιο. Είναι στην Αθήνα και μας ακούει και έκανε και ένα σχόλιο για τη σοκολάτα που λέγαμε πριν.
0: Α, μπράβο.
1: Ότι έτσι που ακριβένει η σοκολάτα σε εμάς που μας αρέσει, σε λίγο θα χρειάζεται επιδότηση από τον ΕΦΚΑ για να την πάρουμε.
0: Καλό, καλό. Να πούμε και την καλημέρα μας και τα περαστικά μας και στον Αβράμ τον Δημητριάδη, μας ακούει από την Εφιασμένη Δράμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, εσύ Αβράμ, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλά ξετελέματα σε ό,τι συμβαίνει εκεί. Περνάς καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Τέλεια. Λοιπόν, τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα να μου πεις για τη Χρυσή Αυγή και τι ήταν και εγώ να σου απαντήσω με όλη αυτή την ευχαρίστηση ότι δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο. Την ώρα, τη μέρα που κλείσαμε τη σύνδεση, το απόγευμα, ξεκίνησε μια υπόθεση που από τότε μέχρι τώρα, στο Ρέθινο, έχει πάει παραλλαγικές διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Ήρθε στην επιφάνεια από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Χρήστο Σουρούλη. Πήγε ο άνθρωπος και στα αθηναϊκά δίκτυα, στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, γιατί το περιστατικό το οποίο καταγράφηκε στο Ρέθινο ήταν πραγματικά ανησυχητικό.
0: Οπα.
1: Μαθητής
0: οπα.
1: Με μπλούζα της Χρυσής Αυγής.
0: Μαθητής ετών.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, υπολογίζω γυμνασίου. Ναι.
0: Ναι.
1: Είχε προκαλέσει ανησυχία. Για να μην μακρηγορούμε, εμφανίστηκε στο σχολείο της πόλης φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής. Απείλησε μαθητές στη στεγαζόμενου σχολείου. Ακολούθησε επίθεση με μπουκάλια μαζί με συμμαθητές του. Λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Η ΕΛΜΕ το κατήγγειλε ότι αρχικά απείλησε απρόκλητα μαθητές στις εργαζόμενους σχολείου στο κοινό προάβλιο, λέγοντας σε έναν από αυτούς «Θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα». Ο συγκεκριμένος μαθητής άρχισε να πετά μπουκάλια προς την πλευρά των άλλων μαθητών με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι είχε αναλύξει ένα κύκλο ανησυχίας για το ότι ούτως ή άλλως κάποιο ρεύμα, κάποια διάθεση τέτοια υπήρχε, απλά ενεργοποιήθηκε και ξεθάρεψε με την είδηση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου Κασιδιάρη. Όπου τώρα υπάρχει ένας κύκλος ανησυχίας και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, στους κύκλους, τι πρέπει να γίνει για να μην κάνουν.

0: με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά και στους μαθητές, στους μεν που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτά τα φαινόμενα, τα φασιστικά, και στους δε που φαίνεται ότι φλερτάρουν με την ιδέα λόγω νεανικής επιπολαιότητας, λόγω του ότι κάποιος εκπαιδευτικός δεν τους εξήγησε, λόγω του ότι στο σπίτι δεν έχει υπάρξει η ευαισθητοποίηση να το πιάσουν αυτό το θέμα μέχρι το τέλος του, όχι από την αρχή του, μέχρι το τέλος του, που μπορεί το ίδιο χέρι που δημιουργεί τον τζαμπουκά, το ίδιο χέρι να δεχθεί τον τζαμπουκά και να τραυματίσει και το δικό του το σώμα, το κρανίο, το χέρι και τον ίδιο του τον εαυτό. Έχουμε φτάσει να συζητάμε τώρα, αυτές τις ημέρες, δυστυχώς, για την απειλή που υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις σε σχολεία του Ρεθύμνου, σε μαθητές, ακόμα και για την επέμβαση εισαγγελέων.
1: Άμεσα έπρεπε να είναι αυτές οι επεμβάσεις, παρόμοια περιστατικά.
0: Ναι, και το αφήνουμε εδώ ανοιχτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και ήταν κάτι που πραγματικά έλεγα, κοίταξε να δεις που... Τι με ρώταγες και τι έγινε τελικά.
1: Να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε και να μην αφήσουμε το φίδι να βγάλει ίχνος μύτης από το χώμα. Εκεί έτσι, να το πατάμε, σαν να είναι γόπα από τσιγάρο.
0: Και να τα λέμε και να μην αφήνουμε τίποτα στον πρόντο. Και πολύ εύστοχα ο κύριος Σουρούλης και στα social του και στις τηλεοπτικές εκπομπές που τον κάλεσαν και στα ραδιόφωνα ήταν παρόν βροντοφωνάζοντας ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να περνάει έτσι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σταθούμε ήσυχα σε τέτοιες συμπεριφορές. Θα σταθούμε απέναντί τους, μην επιτρέποντας την παραμικρή δεύτερη συμπεριφορά ή περιστατικό να βρει τον τρόπο και τον δρόμο να εκδηλωθεί.
1: Έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Τρέχω για να πάμε και στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει και με αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλο άλλο στο Ρέθινο. Η είδηση ότι η Λότζια μας, η Λότζια που είναι το στολίδι και το ιστορικό μνημείο της πόλης, νοικιάζεται έναντι 550 ευρώ το μήνα. Το τι έχει υποθεί Θάνο. Το τι συζήτηση έχει ανοίξει με τους πολίτες, τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται με τους φορείς, δεν μπορώ να σου περιγράψω, γιατί αυτό το οποίο φαίνεται ότι η ίδια η τοπική κοινωνία κουβεντιάζει και την προβληματίζει και σε κάποιες περιπτώσεις την εξεργίζει, νοικιάζεται σε αυτό το ξεφτελιστικό ποσό των 550 ευρώ σε εταιρεία. Κάτσε καλά, σε εταιρεία που επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των εκλογών. Και είναι η ίδια η εταιρεία που νοικιάζει και την Ακρόπολη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ...
1: Γιατί τα νοικιάζουν, τι τα κάνουν αυτά, γιατί τα νοικιάζουν.
0: Ως μουσεία. Αυτό που θα τα νοικιάζει μπορεί να το κάνει τι θέλει. Μπορεί να το κάνει καφετέρια.
1: Θα αλλάξει τη μορφή του και τη εμφάνισή του και την...
0: Αφού του δόθηκε.
1: Παράξενο.
0: Το εμβληματικό κύριος Χνάρης. Καθόλου παράξενο είναι αυτό που λέει ο κύριος Χνάρης μαζί με αυτό που θεωρήσες παράξενο. Είναι ότι επεσήμανε ο κύριος Χνάρης λέγοντας το εμβληματικό μνημείο της Λότζια έναντι του απαξιωτικού τμήματος των 550 ευρώ το μήνα, προκαλεί έντονο προβληματισμό την ίδια ώρα που η τοπική κοινωνία παρακολουθεί το κράτος να νοικιάζει ένα ολόκληρο ιστορικό μνημείο στην τιμή μιας απλής γκαρσονιέρας.
1: Χριστέ μου, όντως, τέλος πάντων.
0: Είναι εξαιρετικά, έχει δημιουργήσει πολύ δυστυχία στους ανθρώπους του Ρεθύμνου.
1: Βέβαια τώρα, τι λέμε, είναι δυνατόν να απαξιώνουμε τα μνημεία μας εμείς οι ίδιοι, μόνοι μας. Τέλος πάντων.
0: Να σου πω εντάχει, γιατί αυτό θα έχει κι άλλα να βγάλει στην πορεία, ότι έγινε μια συνάντηση, λέμε για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ, ξαναλέμε. Mm-hmm. Έγινε όμως μια συνάντηση όπου έβαλε τα πράγματα σε μια μορφή, ότι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια όλοι οι εμπλεκόμενοι. Την προχθές, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου, και ήταν πολίτες, κάτοικοι, ο δικηγόρος ο κ. Νίκος Κοντζαμπασάκης, στελέχη όπως οι αντιπεριφερειάρχες Βάμβουκας Μιχάλης, Αρής Μιχάλης, ο αντιδήμαρχος ο Χρυμάκης Μιχόλαος, οι πρόεδροι κοινοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων, και είπαν ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η χάραξη από τον Πλατανία στη Σκαλέτα, γιατί αποτελεί τη βιτρίνα του Ρεθύμνου και θα καταστρέψει σε πολυεπίπεδα την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό τοπίο, την αγροτική γη, την τουριστική ανάπτυξη, και θα πρέπει ανταυτού να προστατευτεί, γιατί μαζί με την Ιερά Μονή Αρκαδίου και τα Ελεύθερνα θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι να το αφήσουν να λειτουργήσει σε μια μικρή Τοσκάνη, ένα μοχλό τουριστικής ανάπτυξης σε αυτό το ευρύτερο τρίγωνο. Το πρακτικό είναι, γιατί το λέμε όλο αυτό, ότι ξεκινάνε νομικές ενέργειες. Γιατί ουσιαστικά σε τεχνικά θέματα, είπε ο κ. Κοντζαμπασάκης ως νομικός εκπρόσωπος αδειοδοτήσεων και εξέλιξης μελετών, υπάρχει ήδη συνεχής παρακολούθηση σε επίπεδο νομιμότητας. Η νομική σύμβουλη είναι ο Πάνος Λαζαράτος και ο Νίκος Κοντζαμπασάκης, και θα γίνει και πλήρη συνεργοποίηση της Επιτροπής Αγώνα 2021 με εκπροσώπους από τις περιοχές που πλήττονται. Άρα τώρα ανοίγει στα αλήθεια η προετοιμασία του πώς θα υπερασπιστούν τις περιοχές τους.
1: Μάλιστα. Είδομεν και ως κομμάτι αυτό. Τι εξέλιξη
0: πολύς
1: μπορεί
0: κόσμο,
1: να έχει.
0: Πολύς κόσμο, να ξέρεις, το σημειώνω. Πολύς κόσμο στη συγκεκριμένη συνάντηση. Είχε βγει και αφίσα για το ΒΟΑΚ, είχε υπήρξε ενημέρωση στα χωριά, στις περιοχές, να πάμε, να οργανωθούμε, και όντως υπήρξε πολυπληθή συγκέντρωση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Να συμμετέχει.
0: Ολοκληρώνουμε. Βέβαια, αυτό ξέρεις, εν ώψη εκλογών για τους ρυθμιώτες βουλευτές είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Για όλους. Την κοινωνία την ίδια, όχι μόνο για τους βουλευτές. Αλίμονο.
0: Ναι, οι βουλευτές όμως υπερασπίζονται μια άλλη γραμμή. Και όχι την πλευρά των πολιτών.
1: Ναι. Πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Η κομματική γραμμή υπερισχύει, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με την αντιπλημμυρική προστασία. Είπαμε και πριν ότι έγινε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου εδώ στην περιφέρεια Ρεθύμνου. Μίλησαν για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, ιδιαίτερα μετά τις πυρκαγιές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα ρέματα, αν έχουν αντοχές, η συντήρηση. Ποια είναι τα πιο επίφοβα που έχουν εκδηλώσει σημάδια ή δείγματα ότι θέλουν θωράκιση, θέλουν κάποιες ενέργειες προκειμένου με την πρώτη νεροποντή να αποφευχθεί το χειρότερο, κατολιστήσεις, μικροεκβραχισμοί και η πλακοσκεπής αγωγή εντός της πόλης του Ρεθύμνου. Και κατέληξαν για τις υποδομές οι οποίες εκλείπουν και πραγματικά είναι απαραίτητες, ότι είναι σε εξέλιξη μελέτες και χρηματοδοτήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πλατανιανό και για τον Πηγιανό ποταμό. Όμως αυτό το οποίο είναι το σοβαρότερο όλων είναι να μην υπάρξει μεγάλος κίνδυνος, γιατί ο καιρός και οι εκδηλώσεις της κακοκαιρίας δεν μπαίνουν στη ζυγαριά να είναι λίγο ή μέτριο ή πολύ. Όταν συμβεί είναι η ένταση ακαθόριστη και δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και υπάρχει μεγάλος φόβος και η ευχή να μην συμβεί τίποτα για τις περιοχές του Αγίου Βασιλείου, ιδιαίτερα μετά τις πυρκαγιές.
1: Και να δούμε λιγάκι και το θέμα της προσωπικής ευθύνης που έχουμε όλοι. Μην τα αφήνουμε όλα τώρα να τα κάνουμε για εμάς. Να επισημάνουμε την δυσκολία, να επισημάνουμε την έλλειψη και μην περιμένουμε τους άλλους να τρέξουν να τα κάνουν για εμάς. Να είμαστε εκεί, να επικοινωνήσουμε τους φορείς, με τους αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της περιφέρειας. Αν δούμε ένα φρεάτιο βουλωμένο και δεν μπορούμε να το ξεβουλώσουμε ή είναι μεγάλο κτλ., να το επισημάνουμε για να μην πει μετά κανείς ότι δεν ήξερα και δεν κατάφερα να το διορθώσω. Οπότε και εμείς λιγάκι να είμαστε πιο χρήσιμοι ως πολίτες για εμάς τους ίδιους.
0: Τα τηλέφωνα υπηρεσίες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Να ενημερωθούν.
1: Αν απαντήσω, γιατί πολλές φορές τηλεφωνείς και αναπάντητη παραμένει η κλίση. Μαμότο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μου λες, πριν πάμε στα υπόλοιπα, τα ωραία, τα δικά σου, πώς φάνηκε στην αυλία της Βύση. Θα ήθελες να ήσουν εκεί.
0: Εμένα. Όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί, γιατί εγώ πια στην ηλικία που έχω φτάσει δεν αντέχω. Εγώ προτιμάω τα μπουζούκια μου ή μια κλειστή αίθουσα που έχεις το τραπέζι σου, είσαι με την παρέα σου, σχολιάζεις, κουβεντιάζεις και είσαι καθιστός.
1: Ναι.
0: Αυτό το Είναι ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Δεν θα το χαιρόμουν.
1: Ναι, γιατί θέλεις 2 ώρες να φτάσεις και 2 ώρες να φύγεις μετά, 4 ώρες το πηγενέλα και άλλες 3 ώρες συναυλία και η ορθοστασία και η ένταση και ναι, θα βρέξει, ναι, θα βρέξει. Εντάξει, σαν συναυλία και σαν παραγωγή ήταν γιγαντοτεράστερα, παιδί μου, και η ίδια απέδειξε ότι είναι πραγματικά η μία και μοναδική. Άννα.
0: Εγώ θα πω και μια πλευρά, θα πω και
1: στα
0: την άλλη.
1: Στα 70 της κοντά, έτσι. Κοντά στα 70 της τώρα.
0: Τόση. Δηλαδή έχει προφυλάξει τον εαυτό της, έχει φτιάξει καινούργια τραγούδια, τα κυκλοφορεί, τα τρέχει. Είναι στρατιώτης στο κομμάτι της καριέρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν υπήρχε και μια συστράτευση, μια υποστήριξη από την κυρία Κούστα, που είναι πια συνέτερη και η ΔΕΗ και μεγάλη χορηγή, δεν θα υπήρχε ευκαιρία να γίνουν τέτοια πράγματα. Χωρίς Κασέρι δεν μπορείς να πας παραπέρα.
1: Ναι, και αν δεν υπήρχε και ένας Καραβέλας να σας γράφει αυτά τα συνδυνευτικά τραγούδια και τα τρομερές επιτυχίες και άλλοι εμπνευστές και τα λοιπά, σαφώς δεν θα ήταν
0: και ο Καραβέλας δεν θα έγραφε, φίλε Πάνο, αν δεν υπήρχε το Κασέρι.
1: Αυτό ακριβώς. Όλα συμβάλλουν στο να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, που έχετε κάποια, θέματα, κάποια θέματα με το φαγητό και τη τροφή σας. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι που κάνετε κάποια δίαιτα. Εσείς οι φίλοι εκεί έξω που έχετε βγει το πρωινό περπάτημα για την υγεία σας και για να χάσετε κάποια κιλά, ίσως ή να περιορίσετε την υποδοχή νέων κιλών, αλλάξτε τώρα συχνότητα και πηγαίνετε στους 104,4 από τους 104,4 που ήταν πριν. Αυξήστε λιγάκι την ένταση, γιατί έρχεται από το Ρέθυμνο με φόρα και με τρομερή διάθεση φιλοξενίας και πρόσκλησης προς τα μέρη του ο κύριος Παντελής Πυρδάκης, με την ιδιαίτερη σημασία στήλη της εκπομπής Τρίτης, που έχει να κάνει με τις προτάσεις και τα 5 καλύτερα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μια χειμωνιάτικη και φθινοπορνοχειμωροχερή απόδραση σε κοντινή περιοχή, για να μην ταλαιπωριέστε εσείς όσοι έρθετε, αλλά να είναι κάτι το οποίο πραγματικά να αξίζει τον κόπο. Είναι προς τη Μονή Αρκαδίου η διαδρομή μας, και σταματάμε εκεί που θα δούμε απ' έξω να γράφει ταβέρνα Χαρουπιά. Εκεί το καγκελώνουμε.
1: Εύκολο για μας το Μεραμπλό, γιατί από Χαρουπιά ξέρουμε και ξέρουμε ότι το Χαρουπιά είναι πολύ ωραίο, οπότε θα το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Ήρθε και η μητέρα μου με το καπί εκδρομή της προάλλες στο Αρκάδι, πήγαν εκεί πέρα στα Πέριξ. Τα καπί λοιπόν, εδώ το γίνει κολλά.
0: Πρέπει να πάμε να γραφτούμε. Κάνουν πολλές εκδρομές και ωραίες.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς να πιάσω την ηλικία και να πάω να γραφτώ, να γίνω ενεργόμενος στο καπί. Το συζητάς. Σούπερ θα είναι.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε και πιο πριν εκδρομές. Δηλαδή, εγώ τώρα τον
1: εντάξει. Εντάξει, με το καλό. Σε περιμένω πώς και πώς.
0: Εγώ να δει.
1: Λοιπόν, φύγαμε για Χαρουπιά.
0: Χαρουπιά, μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Μονή Αρκαδίου τι υπέροχη θέα έχει και τι ωραία ατμόσφαιρα. Και
1: σε τώρα τη θέα και την ατμόσφαιρα και πήγαινε στην κουζίνα να μυρίσουμε.
0: Είναι σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του βουνού. Η ταβέρνα είναι μια μαγεία, μια όαση, μια οπτασία. Να θες να βάλεις τη ζακέτα στους ώμους, να κάτσει τα σταυροπόδι και να πεις στους μεζέδες να έρχεται ένας από τον άλλο.
1: Ωραία.
0: Πάμε για το top 5. Ξεκινάμε με το νούμερο 5, αγαπητέ Θάνο Κορομπίλια.
1: Τέλεια.
0: Και μένει πέρα. Και εσύ πείτε με την από ακούς, παίρνει ιδέες, γιατί μου μένει πως μαγειρεύει. Πάμε για την πέμπτη, το νούμερο 5.
1: Φύγαμε.
0: Ο Μελέτες έχει φάει πολλές. Έχει φάει βαριές. Μου λες πω, αυτό είναι βαρύ. Έχει φάει ο Μελέτες. Αλλά ο Μελέτα σπανάκι έχει ξαναφάει.
1: Είναι ο Μελέτες του Ποπάη.
0: Δεν ξέρω, έχει και τις κανονικές ομελέτες, για να μην σου λέω ψέματα, αλλά πέρα από αυτές είναι μια πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή, με το σπανάκι που έχει πολύ ωραία γεύση, γιατί του βάζει και λίγο τριμμένο τυράκι μέσα και δεν είναι όλα αυτά μαζί με το αυγό, και άμα κάτι αφρατεύει, και έχει και το σπανάκι μέσα, όσους αγαπάνε το σπανάκι, το κάνει τούρμπο.
1: Τέλεια.
0: Πάμε για τα κρύα και για την εποχή τώρα. Το νούμερο 4 έχει 2 διαφορετικά που συνδυάζονται, στον κατάλογο θα τα δείτε, και λέει σε μια φάση σαρδέλες, ταπεινές και πεντανόστινες. Και λίγο πιο κάτω έχει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Στα αγγλικά το λέει beans in red sauce with carrots, που σημαίνει κοκκινιστή φασολάδα με καροτάκια και τις σαρδέλες από δίπλα, και δεν θέλεις τίποτε άλλο.
1: Για ξαναπέστω αυτό το πιάτο στα αγγλικά, πως το έχουν γραμμένο.
0: beans in red sauce with carrots. Με δύο ρ.
1: Σος είναι η σούπα της φασολάδας τώρα. Να υποθέσω.
0: Όχι, red sauce είναι η κόκκινη σάλτσα. Ναι.
1: Ναι, αυτό. Το ζουμίτσα της φασολάδας.
0: Ντα.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν σ' άρεσε ούτε αυτό.
1: Τέλειο. Το αγγλικό είναι τέλειο. Και μόνο για, το, για τη μετάφραση το παίρνω.
0: Ποιο πιάτη ή σ' άρεσε περισσότερο, το πέμπτο ή το τέταρτο?
1: Κάτσε τώρα, μην μου βάζει από τώρα τα τέτοια να διαλέξω. Έχουμε ακόμα άλλα τρία πιάτα να μας προτείνεις. Περίμενε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί και όταν μου το είπανε, λέω αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Μου λένε εδώ τη φάβα δεν την τρώμε με ψωμάκι, με κουταλά, με πιρουνάκι, απλοϊκά και έτσι. Χωρίς να ξέρεις και χωρίς να έχεις μεράκι. Λέω πώς την τρώτε. Τα παραγγείλεις, μου λένε τα ντόπια, τα κρασάτα, τα λουκάνικα, τα δικά μας, τα μικρά, τα μεσαία. Και από δίπλα θα βάλεις τη φάβα. Θα κόβεις το λουκανικάκι που λιώνει με το πυρούνι, δεν θέλει μεγάλη προσπάθεια. Θα το καρφώνεις με το πυρούνι και θα το περνάς μια γυροβολιά, δεξιόστροφα και τούμπαλι, μέσα από τη φάβα. Και όλο αυτό μαζί.
1: Δεξιόστροφα, γιατί δεξιόστροφα? Γιατί δεξιόστροφα, γιατί δεξιόστροφα το πυρούνι και όχι αριστερόστροφα?
0: Γιατί το ξεκινάς από πάνω, από την πάνω πλευρά του λουκανίκου και το γυρνάς από την άλλη για να το καλύψεις με φάβα.
1: Του λουκανίκου ή του λουκανακίου?
0: Δεν ξέρω πώς σου κάθεται καλύτερα.
1: Δεν έχει σημασία πώς θα το πεις. Το είμαι να το φας. Πες το πώς θες, αλλά φάτο.
0: Του λουκανακίου.
1: Του λουκανακίου, πού εκεί λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το 3. Σου έχω εκπλήξεις από εκεί.
1: Ναι, ναι, κάτι σαν να υποψιάζομαι τώρα εγώ.
0: Αυτό ήταν το 3. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έχεις φάει εσύ, Θάνο, κοτόπουλο στη φάδο? Κάτι το κουνέλι.
1: Ναι.
0: Αλλά αντί να βάλεις το κουνέλι, να βάλεις μέσα 5-6 μπάτσικα κομμάτια μπούτι, στιχάκι, φτερούγα, ό,τι σου αρέσει, όποιο κομμάτι καλύτερα, στην κατσαρόλα. Με τα κρεμμυδάκια του στιφάδου, την ντοματούλα και όλα τα μυρωδικά, το σκορδάκι, το λίγο, το ίσα-ίσα, και να το αφήσεις να πήξει σαλτσούλα του μαζί με το κοτόπουλο και να το βάλεις μετά. Και αν θες, βάλε και μια πατάτη τηγανιτές, τις χοντροκομμένες, τις σκηδονάδες, τις μπαμπάτσικες, και χύστου από πάνω το κοτόπουλο με τη σάλτσα και τα στιφάδου, τα κρεμμυδάκια, να κάτσουν πάνω στην πατάτα. Και αν κάτι να το κοιτάξεις παραπάνω από 15 δεύτερα, εμένα να μην με λένε Παντελή.
1: Σιγά μην περάσουν 15 δεύτερα. 2 δεύτερα για ένα κλικ να το έχω στη μνήμη του κινητού μου και φύγαμε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το αγαπημένο μου, αλλά περιμένω και το νούμερο και το 1 για να είμαι σίγουρος για την επιλογή μου.
0: Εντάξει, το 1 δεν πάει το μυαλό σου. Έχουν κάνει άνθρωποι εκεί πέρα ολοκληρό τύφλα να έχει το marketing, να ασκήσουν τα πτυχία τους αυτοί που κάνουν marketing. Έχουν γράψει αυτό που θα σου πω τώρα στα ελληνικά, αλλά με αγγλικά γράμματα. Λέει οπωσδήποτε.
1: Greek English,
0: ρωτήστε,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ρωτήστε, what is the plate, τι έχει στο φούρνο.
1: Ναι. Okay.
0: Γιατί πάμε και ξένοι και Έλληνες. Και κάθε φορά αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι έχουμε κάτι special στο φούρνο, αλλά είναι διαφορετικό κάθε μέρα. Αναλόγως με το
1: οπότε,
0: τι
1: ρωτήστε μας.
0: Εκείνο που είναι πιο αγαπητό από ό,τι ρώτησα και έμαθα στους περισσότερους είναι το καπρικό. Το καπρικό τι είναι, Θάνο? Είναι το παραδοσιακό, το κρητικό χοιρινό, όπως το ψήνανε παλιά στην Κρήτη, που γινόταν και στα καφενεία των χωριών, και δεν θέλανε πολύ πολύ μπελά και φασαρία, θέλανε καλή ύλη, καλό κρέας δηλαδή, και το χοντρό αλάτι και τη ρίγανη. Και το αφήνανε να ψηθεί μόνο του.
1: Και το πηγαίναμε στο φούρνο παλιά-παλιά και το πέραμε το μεσημέρι ψημένο. Ήταν πόπο, ευωδίαζε γειτονιά ολόκληρη με το καπρικό.
0: Δηλαδή,
1: ωραία, φίλε.
0: Που βάζεις μετά το χοιρινό, το πιάνεις και λες, Παναγία μου, αυτό είναι μέλι, είναι γλύκισμα. Όμεζες για τα καφενεία. Και όταν έχει μαγειρευτεί, αυτό που μου είπαν ότι είναι μυστικό είναι δεν το κουμπάς ενδιάμεσα, να το πυρουνιάζεις, να το κουνάς, να το πορυγυρίζεις. Όπως το βάλεις με το χοντρό αλάτι και τη ρίγα να το αφήσεις, και μόλις βγει έξω, αν δεν λιποθυμήσεις από τη λιγούρα και τη μυρωδιά την όμορφη και την μπελαλίδικη, θα απολαύσεις το αυθεντικό κριτικό καπρικό χοιρινό.
1: Τέλεια.
0: Αν του έχεις βάλει την ακούλα και μία-δύο πατατούλες χοντροκομμένες να είναι του φούρνου, αυτές ξεροψημένες που είναι λίγο καμένες στην άκρη, μαλακό μαλακό στη μέση και έχει και την πετσούλα του γύρω γύρω. Παναγία μου.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η ζωή.
1: Λοιπόν, ψηφίζω. Ψηφίζω 2-1.
0: 2-1.
1: 2-1. Και τα δύο, τα θέλω και τα δύο.
0: Εντάξει. Εγώ θα ψηφίσω 3-1. Θα βάλω Λουκάνικο και Καπρικό.
1: Όχι, το Λουκάνικο θα είναι αυτό το κριτικό Λουκάνικο, το κρασάτο που δεν μου αρέσει καθόλου με τα ξύδια μέσα και τα υπόλοιπα. Οπότε 2-1.
0: Η φάβα δύο... δεν το έχει συνδυάσει που η φάβα το εξισορροπηδίνει την κρασίλα.
1: Ρε παιδί μου, αυτό το πάρει εσύ, θα πάρω μια μπουκιά από σένα. Εγώ θα πάρω 2-1. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Μιλημένα, ξηγημένα. Ήταν ο Παντελής Πυρδάκης από το Έθνο για μία φορά ακόμα, ο οποίο πρωί-πρωί μα άνοιξε την όρεξη και μα έδειξε ότι η Κρήτη, ρε παιδί μου, όπου και αν πατήσει δεν θα βγει ποτέ νηστικό, δεν θα βγει ποτέ με ένα παξιμάδι μόνο και μια ελιά, αλλά ακόμα και αυτό να φας θα είναι από την Κρήτη, θα είναι από τα παραδοσιακά μας δέσματα. Οπότε και με την καλή παρέα που έχεις ήδη θα περάσει πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί δεν θέλει πολλά η ζωή. Ένα σπυριδάκι θέλει, ένα πιάτο καλό φαΐ, μια παγωμένη μπύρα και ανάσταση. Και ζούμε ευτυχώς για να περνάμε καλά. Γιατί εδώ ζούμε, που λέει και ένας πολύ καλός σοφός μου φίλος. Παντελής Πυρδάκη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα Τρίτη που ήσουν εδώ. Και διάθεσες με τις γεύσεις σου, με τις προτάσεις σου και με την ιδιοσιογραφική σου πένα την σημερινή μας εκπομπή από τα Ρεθμιώτικα. Να σε έχει ο Θεός καλά και η ΣΕΦ ακόμα καλύτερα. Να δοκιμάζεις τα πάντα και να μας τα προτείνεις. Να έχεις μία καλή μέρα και μία καλή συνέχεια στο ό,τι και αν κάνεις. Ωραίν του βαρ, σε περιμένουμε.
0: Ωραίν του βαρ.
1: Όσο νούπο και από τα μέρη μας. Bye bye, Παντελής Πυρδάκη, σε ευχαριστώ από καρδιά. Ωρα καλή. Αποχαιρετούμε τον Παντελή Σπυριδάκη. Τον ευχαριστούμε που και σήμερα Τρίτη ήταν μαζί μας για μία ακόμα έτσι σύνδεση μεταξύ Ρεθύμνου και Νομού Λασίδιου. Και μένουμε εμείς εδώ για να σας προτείνουμε μία αγκαλιά διαφορετική για τον Άγιο Νικόλα, που ακούει το όνομα Καλή εκεί στην κοινοπολιτεία του Άγιο Νικολάου. Λίγα μέτρα πριν από το κέντρο της Αμάλθειας είναι ένας χώρος ο οποίος έχει και μεθότοπο. Οπότε και τα πεζίρια πάνε μια χαρά και εμείς ακόμα καλύτερα. Καλή στον Άγιο Νικόλα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ετοιμάζει πρόγραμμα διαφόρων έτσι εκδηλώσεων για το χειμώνα, γιατί το χειμώνα θα παραμείνει ανοιχτό για να έχουμε ακόμα μία επιλογή στον Άγιο Νικόλαο, να περνάμε καλά. Γιατί στο καλή περνάμε μόνο καλά όλες και όλοι.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.

18 μετά από τις 9, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ρολόι της Τρίτης μας παθαίνει ένα ταράκουλο, παθαίνει ένα σοκ, παθαίνει μια έτσι αναστάτωση, διότι έχουμε από το ρεύθυνο του Παντελή Σπυρδάκη, ο οποίος δεν μπορεί να συγκροτηθεί μέχρι και τις 9 να τα περιγράψει και να μας τα πει όλα, οπότε έχουμε πλέον συνηθίσει ότι τις Τρίτες δεν κοιτάμε το ρολόι μας. Το κυλικάκι, το τρίτο ημίωρο, καθυστέρησε να ξεκινήσει. Το δεύτερο ήταν λιγάκι πιο μπόλικο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί μας είναι και ο Κρεοπόλης της πόλης. Ο Κώστας Νερατζούλης, εκεί Παλαιολόγου 13, ανεφόρει το μουσείο αριστερά. Εκεί όπου καθημερινά ξέρουμε ότι θα βρούμε τα πιο ωραία προϊόντα, τα πιο φρέσκα κρεατικά, τα πιο εγγυημένες προτάσεις και τα έτοιμα γεύματα που θέλουμε μόνο μαγείρεμα. Γιατί ο Νερατζούλης φροντίζει για εμάς πριν από εμάς. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία για να δείτε τι καλό έχει ετοιμάσει σήμερα στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Και όσο έχουμε Νερατζούλη, δευόμαστε απολύτως τίποτα, μα τίποτα. Παρκάρουμε το όχημά μας πιο πάνω δεξιά με πρόσβαση χωρίς κάποια οικονομική επιβάρεση, γιατί είναι free parking pass Νερατζούλης. Λέμε Νερατζούλης και αφήνουμε το αυτοκίνητό μας όση ώρα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα ψώνια μας. Οπότε όλα καλά, όλα τρικαλά, γιατί έχουμε τον Νερατζούλη για Κρεοπόλη μας. Καλημέρα και συγχωρώ τον Ψάλτη από την Αθήνα, το φίλο καλό δημοσιογράφο με βρονιά κουμπί στο ραδιόφωνο του Sky. Καλημέρα και στην Ελένη Τζερεμέ, μια όμορφη ήρεμη και δημιουργική ημέρα να έχουμε. Το εσπερινό ΕΠΑΛ να λειτουργεί σήμερα, γιατί η κατάληψη έληξε, οπότε και τα μαθήματα του εσπερινού Γενικού Λυκείου του Αγίου Νικολάου θα γίνουν κανονικά σήμερα στα σχολεία που φιλοξενούνται.

0: Μία ακόμα επιστολή με το φλέγον ζήτημα της έλλειψης προσωπικού έστελνε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Γενικολάου προς πάσα κατεύθυνση, έτσι για να υπενθυμίζουν για μία ακόμα φορά ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο κάποιοι θεωρούν ότι πηγαίνουν καλά, βγαίνοντας και δηλώνοντας ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερα του. Κύριε Μαμασάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα στους ακροατές του 104,4. Ναι, κάνω μια επιστολή, είναι προς τον Υπουργό Υγείας και βεβαίως και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την κοινοποιήσαμε και στην ηγεσία της 7ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου. Και επισημαίνουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στα κενά τα οποία υπάρχουν σε σημαντικές ιατρικές ειδικότητες. Όμως και στο κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Χρόνια τώρα το επισημαίνετε αυτό, χρόνια τώρα το λέτε, το τονίζετε, αλλά δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα πράγματα, κύριε Μαμασάκη, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια από την πολιτεία μια έτσι στάση η οποία δεν αντιλαμβάνεται τα κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν άμεσα για να λειτουργούν τα νοσοκομεία έτσι όπως πρέπει.
1: Νομίζω είναι θέμα προτεραιοτήτων. Έχουμε δει ότι υπάρχουν προτεραιότητες στην κυβέρνηση στις απευθείας αναθέσεις, στις αναθέσεις στις βουλευτικές υπηρεσίες. Διάφορα χρήματα παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι φεύγουν και πηγαίνουν αριστερά και δεξιά σε εταιρείες συμβουλευτικές κτλ. Είναι και το κομμάτι των εξοπλισμών όπου είδαμε με πόση άνεση η κυβέρνηση τώρα ξανά προχωρά στο να δώσει χρήματα για την, στο Ισραήλ για την, τον λεγόμενο θόλο του Αχιλλέα. Όμως την ίδια στιγμή όποτε είναι να δοθούν λεφτά στους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι αυτό σημαίνει νέους φόρους, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία θα μπει πάλι σε κρίση, ότι αυτό σημαίνει πως νέα μνημόνια. Δηλαδή μόλις είναι να δοθούν λεφτά στους εργαζόμενους, κατευθείαν η κυβέρνηση επικαλείται και λέει νέα μνημόνια. Δεν είναι η κατάσταση όμως καθόλου καλή όπως την περιγράφει ο Υπουργός Υγείας κάθε μέρα που βγαίνει σε 2-3 διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην τηλεόραση. Νομίζω ότι εντάξει, δεν, και εμείς που το λέμε δεν έχει ιδιαίτερη αξία σε σχέση με αυτό που βιώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες ερχόμενοι σε επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας και στον τόπο μας και σε άλλες περιοχές, γιατί πολλοί αναγκάζονται να προσφύγουν και στο νοσοκομείο του Ηρακλείου ή ακόμα και της Αθήνας. Βέβαια, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και στη συγκεκριμένη επιστολή αναφέραμε είναι και οι συνθήκες εργασίας, πέρα από τις συνθήκες νοσηλείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον κόσμο, είναι και πώς είναι οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό που δουλεύει και είναι μέσα, που δεν είναι καθόλου καλές. Αναφέρουμε ότι είναι με μόνιμο προσωπικό το 50% των θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού καλυμμένες στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, και ότι άμα βάλουμε ακόμα και αν βάλουμε και τους συμβασιούχους, πάλι υπάρχουν 70 θέσεις, οι οποίες, περίπου 70 θέσεις, οι οποίες παραμένουν κενές. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει αναμονή, έχουν γίνει αιτήματα για πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού επικουρικού. Πρέπει να πούμε ότι από το 2022 δεν έχει εγκριθεί ούτε μία πρόσληψη επικουρικού προσωπικού μέχρι φέτος, μέχρι το 2026. Δεν είχε εγκριθεί ούτε μία πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία του Νομού Νασιθίου και για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Φέτος στην αρχή του χρόνου γίνανε 3 εγκρίσεις και στη συνέχεια τώρα το τελευταίο διάστημα εγκριθήκαν κάποιες θέσεις και γίνανε κάποιες προσλήψεις, όχι όμως νοσηλευτών, γιατί δεν υπήρχαν στη λίστα. Έτσι λοιπόν είμαστε τώρα σε αναμονή να δούμε ποιος θα είναι ο αριθμός των θέσεων που θα εγκριθούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Και εμάς βέβαια αυτό δεν μας αρκεί, γιατί και στις θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι πολύ ελάχιστες οι θέσεις που προκυρήσονται. Το αναφέρουμε και στην επιστολή, το 2026 για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκηρύχθηκε μόνο μία θέση.
0: Μία μόνιμη θέση.
1: Μία μόνιμη θέση τένωση λεφτή και δεν προκυρήθηκε καμία ΔΕΛΤΑ ΕΨΛΟΝ, καμία ΑΠΗ ΕΨΛΟΝ.
0: Επειδή λένε, κύριε Μανουσάκη, επιτρέψτε μου ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, μαζί με την επιστολή στείλατε και ένα γράφημα, ένα πίνακα με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ταυτοποιούν την εικόνα των νοσηλευτών στον Άγιο Νικόλαο και διαπιστώνουμε ότι από τις 242 θέσεις, 122 είναι μόνιμοι, άρα το 50% είναι καλυμμένο. Λείπει το μισό προσωπικό επί την ουσία από το νοσοκομείο του Αγίου Νικόλαου. Και μου κάνει εντύπωση 13.100 οφειλόμενες ημέρες αδειών και ρεπό. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. 13.100 ημέρες χρωστάνε σε ρεπό και σε ημέρες αδειών στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικόλαου. Πώς να αντέξουμε?
1: Αυτές είναι μόνο για το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, το οποίο είναι 166, επειδή υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες που δεν κάνουν κυκλικό ή δεν οφείλονται σε αυτούς πολλές ημέρες άδειες, κάποιοι λίγοι συνάδελφοι, ο μέσος όρος προσεγγίζει τις 100 ημέρες, τουλάχιστον στους αδέλφους που δουλεύουν σε κυκλικό ωράριο. Και υπάρχουν τμήματα όπου οφείλονται άδειες από το 2019. Στα πιο πολλά τμήματα οφείλονται άδειες 4 ετών, 2022-2023.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι που φέτος έχουν πάρει όλο το 26 5 μέρες άδεια ή 10 μέρες άδεια, ενώ η προβλεπόμενη άδεια είναι 25 μέρες. Και υπάρχουν και τμήματα που έχουν και ειδική άδεια επιπλέον 10 ημερών, δηλαδή από 35 μέρες άδεια που δικαιούται ένας εργαζόμενος θα είναι στο σημείο να κλείνει η χρονιά και να πάρει 10-15 μέρες άδεια. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που κόβονται τα ρεπό. Αν τύχει σε ένα τμήμα μια αναρρωτική ή ένα έκτακτο πρόβλημα, κατευθείαν κοβόνται τα ρεπό και δουλεύουν οι εργαζόμενοι με ένα ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τύχει και χωρίς καθόλου ρεπό. Και αυτό γινόταν και παλιότερα, αλλά τώρα το τελευταίο φέτος έχει επιδεινωθεί. Νομίζω ότι στο κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές. Γι' αυτό περιμένουμε με αγωνία ποια θα είναι η ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας σε αυτά τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί. Βεβαίως, ακόμα και αν τώρα γίνουν 10-15 προσλήψεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών, όταν τα κενά είναι 70, καταλαβαίνουμε ότι θα καλυφθεί μόνο ένα μικρό μέρος από αυτά τα κενά, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε μία ανάσα.
0: Θα είναι μία ανάσα,
1: πάμε
0: πιο
1: πέρα. Όμως το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν αλλάξει συνολικά η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη δημόσια υγεία, αν δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους εργαζόμενους στην υγεία, αν επανέλθει ο 13ος-14ος μισθός και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, γιατί βλέπουμε ότι στις σχολές νοσηλευτικής το 1/3 των θέσεων είναι κενές. Δηλαδή στις πανελλήνιες φέτος από τις θέσεις των πανεπιστημιακών τμήματων νοσηλευτικής που υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα, νομίζω είναι 7 σχολές, το 1/3 από αυτές τις θέσεις των φοιτητών μείνανε κενές. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τελειώσουν και όλοι αυτοί όσοι εισήχθησαν οι φοιτητές για διάφορους λόγους. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το ότι μελλοντικά θα, ακόμα και αν προκυρήσονται θέσεις, δεν θα υπάρχουν υποψήφοι, όπως το ίδιο ισχύει αυτή τη στιγμή για τους γιατρούς.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε και ένα δημογραφικό πρόβλημα στο κομμάτι της εργασίας στην υγεία στη χώρα μας, γιατί δεν σπουδάζει κάποιος ιατρικά επαγγέλματα. Οπότε στο μέλλον δεν θα έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Και υπάρχει και το άλλο, ότι και από τα παιδιά που τελειώνουν, ένα μεγάλο ποσοστό φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί ότι εδώ υπάρχουν γιατροί από τον τόπο μας που είναι εκτός Ελλάδας. Έτσι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη και δύσκολη. Και τη στιγμή που εμείς τα βλέπουμε αυτά και τα βιώνουμε και βλέπουμε και πόσο δύσκολες είναι και οι συνθήκες εργασίας, το να ακούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να λέει συνεχώς ότι είναι το καλύτερο σε όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Και ότι η Ελλάδα έχει την καλύτερη κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ κτλ. Είναι πρόκληση για μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε εργαζόμενοι, θέλουμε να έχουμε καλές συνθήκες εργασίας, θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο αξιοπρεπείς μισθούς. Έτσι, δεν είμαστε οι γκρινιάριδες που σώνει και καλά θέλουμε για κάτι να φωνάξουμε. Άμα θέλουμε να φωνάξουμε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Αλλά το κομμάτι της έλλειψης προσωπικού και των συνδικών εργασίας
0: είναι
1: αυτό που ζούμε κάθε μέρα
0: που γίνουμε στη
1: δουλειά.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ούτε μιζέρια είναι αυτό. Γκρίνια και μιζέρια είναι αυτό που ζούμε. Μιζέρια είναι αυτό που ζούμε, αυτό που βιώνουμε. στη δουλειά. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Εμείς θα τα πούμε αυτά και στον Υπουργό όταν θα έρθει, και διάθεση να γίνει διαμαρτυρία υπάρχει, και το έχουμε ξανασυζητήσει σαν τέτοια, αλλά και διάθεση και για διάλογο υπάρχει. Εμείς και άλλες φορές έχουμε πάει, έχουμε συναντηθεί με τον Υπουργό στο Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς από αυτά που μας είπε πριν 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έτσι.
0: Αυτό κρατάμε λοιπόν, και το επισημαίνουμε με το καλό όταν θα έρθει, ότι για ποιο λόγο όλα όσα υποσχέθηκε πριν από 2 χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί. Είναι ό,τι πιο ξεκάθαρο μπορεί να ρωτήσει κάποιος.
1: Ο Υπουργός Υγείας συνεχώς μπαίνει στη λογική να λέει ότι το 2019 πόσοι ήσασταν και πόσοι είστε τώρα, mm-hmm, και τέτοια.
0: Ναι.
1: Θα το πω ακόμη μια φορά. Το 2019 έγιναν εκλογές, αλλά έγιναν εκλογές και το 2023. Και το 2023 ήρθε ο Πρωθυπουργός Αλασίθη και είπε ότι θα ενισχύσει τα νοσοκομεία του Λασιθίου με γιατρούς και με προσωπικό. Και από το 2023 μέχρι σήμερα, μπορεί σε σχέση με το 19 να είναι κάπως καλύτερα οι αριθμοί τουλάχιστον, έτσι, γιατί σε ειδικότητες σημαντικές όπως οι αναισθηλόγοι, οι αυθυνολόγοι, η μέθη είναι χειρότερα τα πράγματα και σε σχέση με το 19, αλλά σε σχέση με το 23, ακόμα και σε αριθμούς, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στο νοσοκομείο μας και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δηλαδή, ήρθε ο Μητσοτάκης και υποσχέθηκε να φτιάξει την κατάσταση, και δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώθηκε πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό.
0: Δεν έχουμε δει καμία κίνηση από πλευρά του Πρωθυπουργού που είχε πει ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η υγεία. Τέλος πάντων, θα τα έχουμε δει.
1: Κινήσεις γίνονται. Τώρα, από ό,τι ξέρουμε, θα έρθει κάποιος αναισθηλόγος στο επόμενο διάστημα στο νοσοκομείο και κάποια από τα κενά των αναισθηλόγων θα καλυφθούν.
0: Ευτυχώς.
1: Όμως, όσο δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις και όσο υπάρχουν ακόμα κενά, γιατί και ο αναισθηλόγος που θα έρθει δεν θα καλύψει όλες τις ημέρες που είναι κενές χωρίς αναισθηλόγο, έτσι, εμείς και θα το λέμε και θα διεκδικούμε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Το 2019, το 2015, τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλες οι μέρες με αναισθηλόγο. Δεν είναι παράλογο πράγμα ένα νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, να λέμε ότι πρέπει να έχει κάθε μέρα αναισθηλόγο, να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κλπ. Και βέβαια μαζί με τον αναισθηλόγο δεν αρκεί. Για να δουλέψει ο αναισθηλόγος στα χειρουργία θέλει και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Σωστά.
1: Εμάς η δουλειά μας είναι να διεκδικούμε. Δεν είναι να λέμε μπράβο και συγχαρητήρια και τέτοια κλπ. Ειδικά όταν οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολο.
0: Αυτές που είναι. Κύριε Μαμουσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε στην καθημερινότητα όλα τα ζήματα έτσι όπως εξελίσσονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Και ασφαλώς αυτός είναι ο υγιής ρόλος του συνδελφικού σωματείου των εργαζομένων, να διεκδικούν εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Τα χειροκροτήματα και τα μπράβο θα υποθούν όταν με το καλό συμβούν και δούμε ότι τα κενά καλύπτονται. Εδώ είμαστε τώρα εμείς, ζούμε το καλοκαίρι στο νησί, στον Άγιο Νικόλαο, γιατί έχουμε 3 μαγαζιά, Μπάγια Μαρακιάτσα και Αμμούδι, που πραγματικά προσφέρουν αυτό ακριβώς που θέλουμε να ζήσουμε στον Άγιο Νικόλαο. Γι' αυτό και δεν το κουνάμε ρούπι. Γιατί όλα τα έχουμε και όλα τα ζούμε και όλα τα αποκτούμε στα 3 αυτά καταστήματα. Στην Τεφαλίδη Σχέδεση, στην ψυχαγωγία μας. Πρωί-πρωί, στο πιάτο τη πλατεία του Άγιο Νικολάου, εκεί είναι ο ρυθμός της πόλης, εκεί περνάνε όλοι και του συναντάμε όλους. Ακόμα και στο λιμάνι, σήμερα με 2 κρασιρόπουλα στο λιμάνι θα υπάρχει κίνηση, θα υπάρχει ζωή, θα υπάρχει ζωντάνια. Μπάγια Μάρα, και το πρωινό μας το απολαμβάνουμε με θέα το απέραντο γαλάζιο και τον κόσμο να πηγαίνει έρχεται στο λιμάνι της πόλης του Αγίου Νικολάου. Ακριβώς απέναντι είναι και το Αμμούδι, καλοκαίρι στο νησί όλο το μεγαλείο. Τελευταία εβδομάδα με σούσε αυτή που διανύουμε. Από ό,τι γνωρίζετε, οπότε όσοι δοκιμάσετε ή έχετε δοκιμάσει και σας άρεσε και θέλετε ξανά και ξανά, η εβδομάδα που διανύουμε είναι η τελευταία εβδομάδα που στο Αμμούδι θα έχουμε σούσι. Μπάγια Μαρ, Αμμούδι και Πιάτσα, τα 3 μαγαζιά που έχουν λειτουργούν στον Άγιο Νικόλαο και μας πιστοποιούν την παρουσία μας εδώ, ότι περνάμε καλά, γιατί έχουμε 3 αυτά μαγαζιά στον Άγιο Νικόλαο. Αμμούδι, Μπάγια Μαρ και Πιάτσα.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Κάποια μαργαριτάρια δεν είναι στο βυθό κρυμμένα, είναι εδώ, είναι σλίμνες, είναι ταβέρνα Χριστίνες. Αυτό και αν είναι μαργαριτάρια γεύση δική απόλαυση κάθε μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, ταβέρνα Χριστίνες είναι σλίμνες, γλυκά το λιμνό και απολαμβάνουμε κριτική γαστρονομία, κριτική φιλοξενία και πάνω απ' όλα ωραίες λιχουδιές για την παρέα που είναι από 2 μέχρι 120 άτομα. Γιατί στην ταβέρνα Χριστίνες μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση μέχρι 120 άτομα. Εκεί τα παιδιά παίζουν ωραία στον πεδότοπο. Και εγώ το παιχνίδι ξέρουμε ανοίγει την όρεξη, οπότε παίζουν, πεινάνε, τρώνε και ξαναπαίζουν, ξαναπεινάνε, ξανατρώνε και περνάμε όλοι καλά. Μικρή και μεγάλη ταβέρνα Χριστίνης, στις Λίμνες, ειδική παραδοσιακή νοστιμιά και επικοινωνία για κάτι ιδιαίτερο στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης και όλοι εκεί περνάμε καλά. Σιγά σιγά έρχεται και ο Οκτώβριος, ο οποίος ξεκινάει με μια ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα άτομα τρίτης ηλικίας και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία δράση η οποία θα γίνει εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σε ένα χώρο ζεστό, σε ένα χώρο ιδανικό για να φιλοξενήσει στους ανθρώπους που έχουν μια περισσότερη ανάγκη φροντίδας και φιλοξενίας. Μιλάμε για το Εβδομάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ενορίας Αγίας Τριάδας, ο Άγιος Παντελεήμων. Το πρώτο του ΔΣ, της οποίας μονάδας έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα, είναι ο Μανώλης Κασοτάκης, ο οποίος θα μας πει πιο πολλά πράγματα για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή και ζεστή εκδήλωση που ετοιμάζεται να γίνει σιγά σιγά. Αγαπητέ Μανώλη Κασοτάκη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Φάνο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένας χώρος. Να είσαι καλά. Ένας χώρος φροντίδας ηλικιωμένων στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου που με σεβασμό και με αγάπη αγκαλιάζει τα γεροντάκια μας.
1: Βέβαια. 1 Οκτωβρίου, αν ξέρει κιόλας, όπως το είπε κιόλας, είναι η γιορτή των ηλικιωμένων. Είναι της τρίτης ηλικίας που πρέπει να έχουμε σεβασμό πάνω απ' όλα και να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία γιατί και αυτή η ηλικία είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας. Εγώ θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας σύν τη μέρα. Διοργανώνουμε μια γιορτή 5.30 ώρα το απόγευμα όπως είπες. Να τραγουδήσουμε, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε μπουφέ για να κεράσουμε όλους τους καλεσμένους μας και να τιμήσουμε και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που αποτελούν ένα πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας και της ζωής μας.
0: Βέβαια.
1: Η παρουσία όλων σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ. Θα είναι και ο, πιστεύω να είναι και ο Σεβασμιότατος Γεράσιμος και το Συμβούλιο του Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων. Αυτά. Τι άλλο να πω, πες.
0: Να πούμε ότι το χώρος αυτός βρίσκεται στην περιοχή των ΚΤΕΛ, του Αγίου Νικολάου, εκεί στην περιοχή Λαγκός, έτσι όπως το ονομάζεται, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, και στην καινούργια λαϊκή από πίσω.
0: Ωραία. Μανώλη, πόσα άτομα φιλοξενούνται τώρα στην μονάδα?
1: Τώρα έχουμε 23 άτομα. Προσπαθούμε τώρα να αυξήσουμε λίγο τα άτομα, να δώσουμε κι άλλο, γιατί καθημερινά με παίρνουν τηλέφωνα και μου ζητάνε θέσεις. Γιατί οι άνθρωποι είναι πολλοί που έχουν προβλήματα, θέλουν μια συντροφιά, θέλουν μια παρέα. Το πιο σημαντικό για μένα, αυτό που βλέπω εδώ πέρα που είμαι τώρα σχεδόν ένα μήνα, ότι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι αυτοί είναι να τους ακούμε. Ποτέ άλλο.
0: Ναι, και να μην τους παρκάρουμε απλά. Θέλουν τα τελευταία χρόνια της ζωής να τα ζούμε με αξιοπρέπεια. Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος, για να φιλοξενηθεί κάποιος στη μονάδα, ποιες είναι, Μανώλη Κασουτάκη?
1: Οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Είναι ότι πρέπει να είναι αυτοεξυπηρετούμενοι άνθρωποι, να έχουν σώμα στα φρένας. Εντάξει, αν τώρα ξέρουμε ότι αυτή η ηλικία είναι λίγο περίεργη, βέβαια στην πορεία μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, μπορεί βέβαια εμείς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά μετά. Έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, έχουμε νοσηλεύτριες, έχουμε φροντιστές, έχουμε μάγειρες, έχουμε τραπεζοκόμους, έχουμε καθαρίστριες. Είναι πάρα πολύ καλό

0: γεροκομείο μας αυτό. Θα φύγεις, πιστεύω, να δεις όλα και εσύ το χώρο.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Οπότε, από θέμα προσωπικού, η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι καλυμμένες όλες τις θέσεις και υπάρχει φροντίδα με ευαισθησία και με υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί. Οπότε, τώρα έχουμε 20 φιλοξενούμενους. Θα ανοίξουν και άλλες θέσεις, θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, στους 27-28 που θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο χώρο εκεί.
0: Πιστεύω πως θα φτάσουμε εκεί. Έχουμε δημιουργήσει τώρα δύο δωμάτια δίκλινα ακόμα.
1: Ωραία.
0: Προσπαθούμε να το εξελίξουμε όλο αυτό. Πάνω απ' όλα βέβαια να έχουν ασφάλεια άνθρωποι, σημαντικό.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ενέργειες γι' αυτό σίγουρα. Υπήρχαν κάποιες ελλείψεις. Τις διορθώνουμε σιγά σιγά. Αλλά και με τη βοήθεια του προσωπικού και με τη βοήθεια και του παπά Βασίλη και του Γεράσιμου του Μητροπολίτη μας, όλοι βοηθάνε με το δικό τους τρόπο.
1: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, αν όλοι βάλουν την δυναμική τους και
0: πιστεύω και από το Δήμο μας και από τον κύριο Δήμαρχο να μας βοηθήσει. Μας βοηθάει βέβαια.
1: Όλοι πρέπει να σκέψουν το κεφάλι και με τη δυναμική που έχει ο καθένας.
0: Γιατί όπως είπαμε
1: βοηθήσουν.
0: Είναι μια ευαίσθητη.
1: Σίγουρα, η πιο ευαίσθητη.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε τα πάντα, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε τη δική μας την ύπαρξη. Οπότε καλό θα είναι να τους σεβαστούμε και να τους αγκαλιάσουμε πολύ, πολύ περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι και με τη δική σου προεδρία στο Συμβούλιο, Μανώλη, γιατί είσαι ένας νέος και δραστήριος άνθρωπος, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα, γιατί ξέρω το ενδιαφέρον σου. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάθε καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να επιληθούν όποια θέματα και αν προκύψουν
0: στη συνέχεια. Οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία από πίσω. Έχουν φτιάξει μια οικογένεια, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, και αν τους ακούσεις να σου μιλάνε, να σου λένε τις ιστορίες τους, απλά κάθεσαι και ακούς, τίποτα άλλο.
1: Ναι, και παρασύρεσαι.
0: Και απολαμβάνεις βασικά και ταξιδεύεις αυτό.
1: Πολύ ωραία. Άλλο. Να λοιπόν, μια ευκαιρία να γνωριστούμε με τη συγκεκριμένη μονάδα την 5η-1η του μήνα Οκτώβρη. Μας περιμένει για να.
0: 5,5
1: ώρα το απόγευμα να γιορτάσουμε έτσι όλοι μαζί και να πούμε ένα καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Μα όλοι ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Θα έχουμε και δέσματα, θα έχουμε και. Κεράσματα,
1: ξέρω ότι η φιλοξενία θα είναι μια ευχάριστη γιορτή. Οπότε, να μια πρόκληση να βρεθούμε εκεί το απόγευμα τη 5η. Καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, Μανώλη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, Χαρό μου. Καλημέρα να είστε.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
1: Έτσι λοιπόν, την 5η-1η του μήνα Οκτώβρη και ρωτάω τα γεροντάκια, οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία να τους πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να έχουν υγεία και να νιώσουν ότι είμαστε εκεί δίπλα τους και τους νοιαζόμαστε.

0: πριν από το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπα και στην εισαγωγή, σήμερα θα έχουμε εκτάκτως στο Μιχάλη Καραγατσάνη, το μετεωρολόγο φίλο συνεργάτη, γιατί φαίνεται ότι ο καιρός λιγάκι βιάζεται να αλλάξει και μάλλον πως πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας για τα φαινόμενα τα οποία θα έρθουν στην Ανατολική Κρήτη τα επόμενα 24 ώρα. Μιχάλη Καραγατσάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Έτσι ακριβώς και χθες την εβδομαδιαία πρόγνωση είχαμε μιλήσει για έναν άστατο καιρό, για έναν προχερό καιρό. Για την νέα εβδομάδα φαίνεται ότι σοβαρεύει λίγο περισσότερο η κατάσταση, με τα νέα προγνωστικά στοιχεία να θέλουν μια αλλαγή του καιρού όσον αφορά το ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης, το νομό Λασιθίου, να επηρεάζεται ουσιαστικά από αύριο τις πρώτες απογευματινές ώρες με τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Οι νοτιότερες περιοχές, ναι μεν θα έχουν μια βαριά συννεφιά, θεωρώ όμως και αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, ότι θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο από τους θυελλώδεις βοριάδες που θα επικρατήσουν μέχρι και το Σάββατο και τουλάχιστον τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Να τα πάρουμε πιο αναλυτικά. Για σήμερα πρόσχερα αυξημένη συννεφιά δεν αναμένονται φαινόμενα, παρά μόνο το απόγευμα και μετά στις ορεινές περιοχές που ενδέχεται εκεί να σημειωθούν τοπικού χαρακτήρα κάποιες βροχές. Αύριο Τετάρτη τώρα και πάλι θα πάμε μια πρόσχερα αυξημένη συννεφιά που όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνεται πυκνότερη και δεν αποκλείεται στην πόλη του Αγίου Νικολάου και στα βορειότερα παραθαλάσσια τμήματα του νομού να σημειώνονται από το απόγευμα έως το βράδυ κάποιες ασθενείς έως μέτριας έντασης βροχές. Η Πέμπτη τώρα φαίνεται να είναι η μέρα που συγκεντρώνει για τις περισσότερες πιθανότητες για λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Έτσι, από τα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νομού φαίνεται ότι σχεδόν θα βραχούν όλες αυτές οι περιοχές, οι νοτιότερες περιοχές λιγότερα τα φαινόμενα, η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 6 μποφόρ θα αυξάνεται όμως η ένταση στις νοτιότερες περιοχές, θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών, εκτός από τις τοπικές βροχές που ενδέχεται από την Πέμπτη και μετά για τον νομό Λασιθίου και, και πιο συγκεκριμένα για τις περιοχές που προαναφέραμε, θα είναι και το κρύο, δηλαδή η θερμοκρασία πέφτει, δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή τους 21-22 βαθμούς μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα.
0: Μέγιστη 21-22. Και... οπότε κρυουλάκι δεδομένο.
1: Η ελάχιστη στον Άγιο Νικόλαο θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 15 βαθμών. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Είναι αρκετά έντονη ψύχρα για την εποχή.
0: Όντως.
1: Η θερμοκρασία βρίσκεται τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Έτσι λοιπόν με αυτή την εικόνα του καιρού θα πάμε μέχρι και το Σάββατο. Αυτό τουλάχιστον θέλουν και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Δεν φαίνεται όμως να εξομαλύνεται και ο καιρός και μέσα στην Κυριακή τη Δευτέρα, που μάλλον θα πάμε με έναν αρκετά άστατο καιρό. Θα τα δούμε όμως όλα
0: σίγουρα.
1: Στην πρόγνωσή μας και στην κουβέντα μας της Παρασκευής, εκτός και αν προκύψει κάτι.
0: Θα επανέλθουμε πάλι εκτάκτως για να το επισημάνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μιχάλη Καραγατσάνη,
1: επιβεβαιώνω. Θα δώσουμε ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο την ώρα που εμείς στα τέλη του Σεπτέμβρη μέγιστες τιμές για τις νοτιότερες περιοχές της χώρας μας βρίσκονται κοντά στους 20-21 βαθμούς, η Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα η Δυτική Χερσόνησο βιώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα με θερμοκρασίες κοντά στους 40 με 42 βαθμούς για την Ισπανία τουλάχιστον και προχθές, ενώ την ίδια στιγμή εμείς είχαμε αρκετές βροχές, ψύχρα έως κρύο. Αυτή δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις παρά μια απορρίθμιση του παγκόσμιου κλίματος. Και η απόρρεια της κλιματικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά δυστυχώς θα δουν να συμβαίνουν ξανά και ξανά. Το κλίμα έχει αλλάξει, οι συνθήκες έχουν τροποποιηθεί, τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα και τοπικά. Οπότε να είμαστε σχεδόν έτοιμοι όλοι για όλα. Μιχάλη Καραγατσάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είμαστε ανοιχτή επαφή. Αν προκύψει κάτι νεότερο, έκτακτο, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Θα απαντήσουμε και στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, για τις προαναφερόμενες περιοχές, δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο και βορειότερα, ανατολικότερα και δυτικότερα. Όλο το βόρειο ουσιαστικά κομμάτι του νομού Λασιθίου, ιδιαίτερα προσοχή θα έλεγα την Πέμπτη, κυρίως την Πέμπτη που φαίνεται ότι θα είναι μια μέρα με πιθανώς περισσότερες και πιο έντονες βροχές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Καραγατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική υπόλοιπη Τρίτη να έχεις. Την καλημέρα με τον Άγιο Νικόλαο. Ωραία, καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Τώρα με τον εκτίμηση ο Μιχάλης Καργατσάνης ότι πρέπει να τα πούμε και να ενωθεί ο κόσμος, φαίνεται ότι το φαινόμενο το οποίο θα μας έρθει θα είναι με έντονες βροχοπτώσεις και πολύ πολύ νερό, οπότε να έχουμε το νου μας, οι υπηρεσίες να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να είναι έτοιμες να επέμβουν αν θέλουν που λέει κάτι συμβεί, και εμείς οι ίδιοι ασφαλώς να είμαστε έτοιμοι και έξω να υποδεχτούμε το επικαιρικό φαινόμενο έρθει. Είμαστε εδώ, είναι Τρίτη και το αυτοκίνητό μας το φροντίζουμε, γιατί έχουμε το χώρο εκείνο που σημαίνει φροντίδα αυτοκίνητου. Πατρονάκη Ζαχαρίας, τέσσερις φορά μας το αμμούδι για καύσιμα καθαρά, δυνατά και παραγωγικά. Προστατεύουν τον κινητήρα μας και δεν του δημιουργούν προβλήματα με τις εκαθαρισίες που έχουν μέσα, γιατί ο Πατρονάκης δεν τα σηκώνει αυτά. Τα πάντα είναι ελεγμένα και φιλτραρισμένα. Εκεί θα βρούμε και ελαστικά, θα αλλάξουμε τα μορσέρ μας, βουλκανιζατέρες, ζάχαρη από τον άρχη, θα σφράμε μας το αμμούδι, θα πλύνουμε το αυτοκίνητό μας μέσα έξω, ή μόνοι μας ή εξειδικευμένοι εργαζόμενοι εκεί, αξιόρα αυτοκίνητο και βέβαια το καφέ Τζιάν στη γωνία του πρατηρίου. Πρατήριο Τζιάν, ζάχαρη από τον άρχη, θα σφράμε μας το αμμούδι, αυτό που λέμε το αυτοκίνητο. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της αυριανής ημέρας, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στον 104,4 καθημερινά, πάμε αέρα. Ενημέρωση, επικοινωνία, ευγένεια και όλες οι αλήθειες λέγονται εδώ με το Α να είναι κεφαλαίο. Και σήμερα μαζί ήμασταν από τις 8 όπως και κάθε μέρα μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Ραντεβού ξανά το πρωί αύριο ακριβώς 8. Καλημέρα σας.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακάνου Τριβάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανώσεις.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω, κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

παραουρούς και τσικακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τσιτσά Χριστούς και τσι ψευτοταΐδες. Ο Παναφύσεις μόνο εις τη ζωή.

0: καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ακόμα 4. Η ποιότητα τα FM.
1: Και τώρα να είμαστε κι οι δύο και πάλι μόνοι.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
3: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.

4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Θέλω αλλαγές σαν τον Μπακ, suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους.

0: το κοιτάς στον ουρανό, γιατί δεν θα έρθει λύση. Σήκω και τράβα προς τα μπρος, πριν το όνειρό σου σβήσει. Στην Αθηνά και χειρακίνη.
1: Στην Αθηνά και χειρακίνη.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα πόντι. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 104,4.
6: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Holly Humberstone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. To love somebody. Έτσι ξαφνικά σημαίνουν αυτά και απροειδοποιητά. Και έρχονται έτσι ξαφνικά και σου κάνουν τη ζωή άνω κάτω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Jessie Ware επέστρεψε φέτος με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Super Bloom ο τίτλος του. Αυτό το σιγκλάκι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε και μέσα στο καλοκαίρι ξαναγνώρισε επιτυχία. I could get used to this.

Ο Βρετανός JP Cooper, September Song. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης. Μετά από το καλοκαίρι θέτει κανείς καινούριους στόχους. Και γενικά όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές, σίγουρα είστε ανανεωμένοι και έχετε γεμίσει μπαταρίες. Οι πιο τυχεροί βέβαια, να τα λέμε και αυτά, είναι όσοι βρίσκονται σε διακοπές αυτή την περίοδο, που είναι όλα πιο χαλαρά. Έρχονται Fire, αγαπημένο τραγούδι που τα ακούμε κάθε φθινόπωρο και όχι μόνο. September.

Camille featuring Nile Rodgers, Muscle Memory. Και αυτές είναι οι περιοχές όπου ο κόσμος ξεχνάει να πεθάνει. Χτύπα ξύλο. Ο κόσμος λοιπόν σε αυτές τις περιοχές ζει περισσότερο, σύμφωνα πάντα με έρευνες. Είναι λεγόμενες μπλε ζώνες. Η ονομασία αυτή γεννήθηκε όταν ο Τζόνι Πες, γιατρός είναι αυτός, και ο δημογράφος Μισελ Πουλέν σχεδίαζαν κύκλους στο χάρτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ξεκινώντας από τη Σαρδινία. Οι περιοχές λοιπόν όπου ο κόσμος ζει περισσότερο είναι η Οκινάουα, που βρίσκεται στην Ιαπωνία, η Σαρδινία, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Ιταλία, αλλά και η Ικαρία. Για την Ικαρία το ξέραμε. Στην Ικαρία μάλιστα υπάρχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να ζήσει κάποιος πάνω από τα 90. Πίσω στη δεκαετία του 80, συνεργασία της αείμνηστης Αρίθα Φράγκλιν με τον επίσης αείμνηστο George Michael, τώρα τραγουδάνε από εκεί πάνω, I knew you were waiting for

Ταλαιπωρημένο το βινίλιο και είχε παίξει πάρα πολύ τότε. Ακούγεται άλλωστε. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το θυμηθήκαμε παρέα μόλις τώρα και επιστροφή στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ. Ένα τραγούδι που μιλά για το πώς η αυτογνωσία μπορεί να αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας. Be Her. Και πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο. She drank

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4 Οάση δροσιάς στα FM.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι ακριβώς, επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Μπόμπο Μορένο και το Crawling Back. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback, 1991-92 κάπου εκεί. Ένα πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι από την Sunday Kiss of Life.

άλλων που μόλις έχουν γνωρίσει σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτηση παρά στα ονόματα. Ναι, τώρα πιο σημαντική είναι η πληροφορία που προκύπτει από κάποια συζήτηση παρά το όνομα κάποιου που μόλις έχεις γνωρίσει. Εντάξει, και να το ξεχάσεις δεν έγινε τίποτα, είναι και το άγχος στη μέση και αμηχανία. Απλά ξαναπείτε, μου θυμίζετε το όνομά σας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υβριδικό AI, έτσι αποκαλείται. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά AI, αλλά ούτε από κάποιον υπαρκτό τραγουδιστή, μήπως είναι. Τι να σας πω, έχουμε χάσει το λογαριασμό.

Mars. Πόσο πολύ τον αγαπάμε τον Bruno Mars. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic. Τσα τσα τσα. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα με τους Los Lobos.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η Musgraves, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Με καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα, γιατί χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή.

Divine Thing, προηγουμένως το συγκρότημα The Fry. Θα τους θυμάστε από το How to Save a Life. Εδώ ήταν το καινούργιο τους, Ice Cold Lakes. Και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον κόσμο βρίσκεται υποκατασκευή στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Jeddah Tower, όπως ονομάζεται, έχει ύψος 1 χιλιόμετρο. Η κατασκευή του είναι εμπνευσμένη από τα φυτά της ερήμου. Αν όλα πάνε καλά, ο υψηλότερος ουρανοξύστης θα είναι έτοιμος μέσα στο 2028. Πάμε για flashback. Τραγουδιστής των Savage Garden, ο Αυστραλός Darren Hayes. Insensible.

What we're doing here, τι κάνουμε εδώ. Μα φυσικά βάζουμε μουσική για να περνάτε όμορφα. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Γκάρετ Κάτο, αυτός που έφυγε, και That Sensitive, αυτοί που έρχονται τώρα, Amazing My Mind.

Και με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break another featuring 54 Ultra, Talk to You. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

υπέροχο, τι ρομαντικό τραγούδι από τον Μαλούμα του Recuerdo, που σημαίνει η ανάμνησή σου συνεχίζει να είναι εδώ σαν μια καταιγίδα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Και με τι θα συνεχίζαμε? Ρίκι Μάρτιν.

Adam Lambert, Under the Rhythm, και ξέρετε από πού έχει πάρει, έτσι, είναι ολοφάνερο, All Around the World, από εκεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι ευχαριστούν ακόμα και για μικροπράγματα αλλά και κάπως υπερβολικά, μέσα τους νιώθουν φοβερά ανασφαλή άτομα και αισθάνονται πως τίποτα δεν τους δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα γι' αυτό να σας πω ότι περισσότερο φταίνε τα βιώματα, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ψυχολόγοι, είναι ολοφάνερο. Αχ, αυτά τα βιώματα και αχ, αυτό το παρελθόν, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Χωρίς να είναι κάτι κακό όλο αυτό, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται στη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και στην ισορροπία όλων αυτών των συναισθημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς και εσάς σε κάποια φάση της ζωής μας. Eric Nam, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην K-pop όμως το 2013. Miss Me More.

soul, funk και jazzy feeling ο γαλλικής καταγωγής Dabelle. Έτσι πήραμε για την προφορά. Εδώ με την Ρίβα Ντεβίτο στα φωνητικά, πολύ funky αυτό. I can't stop και θα παραμείνουμε σε funky καταστάσεις με τους αγαπημένους The Whispers από τα τέλη της δεκαετίας του 70 and the beat goes on.

Όσοι περνούσατε τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το είχατε χορέψει πάρα πολλές φορές. Οι Whispers ήταν αυτοί, The Beat Goes On, και μουσικός επίλογος για σήμερα με τους Coldplay. A Handful of Dreams, λες και ήταν χθες που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους. Όμως έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Adventures of a Lifetime. Δεν ξέρω να θυμάστε και το βίντεο κλιπ εκείνο με την ζούγκλα, με το ηχείο που είχαν αφήσει στη ζούγκλα και το επεξεργαζόντουσαν οι μαϊμούδες. Και σου λένε, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, τι βγάζει μουσική. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές, βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Δεν θέλω εγώ, δεν θέλεις κι εσύ, μα να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να επιμένουμε στα ίδια. Μου λες μ' αγαπάς, σου λέω σ' αγαπώ, μα δεν με μπορείς και δεν σε μπορώ.

Δεν ξέρω αν ψηφίζεις ό,τι θες. Ρίχνω λευκό που καίει το σκοτάδι.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: 94,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Κοίταξε

μας το αίμα πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρεμά.

0: Δεν βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δεν σου ζητούμε χάρη.
0: Δεν σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104, 4, η ποιότητα τα FM.
1: Read about the flood. A long time ago. The country town. Said way back in the east. Tupelo, Mississippi. One Friday evening, a dark cloud rolled. Started raining.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Τα 1993 με την Ανά Μούσχουρη να προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Αγάπη είναι η ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Καλή σας ακρόαση.

Από τους Ξαρχά Κογκάτσο του απόψινού μας προλόγου «Αγάπη είναι η ζωή και δάκρυα του φθινοπόρου» στους Νίκο Μαμαγκάκη και Γιάννη Ρίτσο της πρώτης μας ενότητας. Από τα 1993 στα 1971 και από την Ανά Μούσχουρη στο Γιάννη Πουλόπουλο. Άιντε και ντε.

Άιντε και ντε και τραγούδι στα δαμάρια. Με τον λόγο του Γιάννη Ρίτσου, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη. Την ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1971.

11 χρόνια μετά, στα 1982, με το Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά «Άκη Πάνου». Θέλω να τα πω. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου τούτος ο τάφος.

Με τη μουσική, το στίχο, την ενορχήστρωση του Άκη Πάνου, τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα, τούτος ο τάφος και έζησε με το τίποτα. Από την συνεργασία τους με το γενικό τίτλο «Θέλω να τα πω».

Τον Χρήστο Θηβαίο, ο Άμλετ της Ελλήνης, τον Μικρούτσικου Ελευθερίου, διαδέχεται ο Μανώλης Λιδάκης. Στα βήματά του να πατάς. Του Παντελή Θαλασσινού και του Βαγγέλη Βελονιά.

Τραγούδι του αείμνηστου Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα και Καρτερό από την φωνή του Μανώλη Λιδάκη στα 1992.

παραμένοντας στα τέλη της δεκαετίας του 90. Από τον Μανώλη Λιδάκη στον Κώστα Θωμαίδη. Μια σύνθεση του Νίκου Ζούδιαρη, μουσική στίχη, με τίτλο «Έρημη πόλη», όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του ερμηνευτή «Το άρωμα του χρόνου» στα 1999.

Όταν φωνές γυρίζουν. Ακόμα ένα τραγούδι με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του Κώστα Θωμαίδη. Το άρωμα του χρόνου.

Κώστα Θωμαίδη, το άρωμα του χρόνου στα 1999, μια διφωνία του με τον Θάνο Μικρούτσικο στη σύνθεση «Όταν φωνές γυρίζουνε» του Νίκου Ζουδιέρη. Ο τελευταίος υπογράφει τις 5 από τις 11 συνθέσεις του κύκλου. Ακόμα μια. Αν είσαι μια θάλασσα,

0: Στα 1999 και στον απόψινό μας επίλογο με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη «Αν είσαι μια θάλασσα», την ερμηνεία του Κώστα Θωμαίδη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δύο ταξίδι στη διαχρονικότητα της jazz μόλις ξεκίνησε. Στέφων Χάρης και η Blackout για την εισαγωγή στην εκπομπή μας. Echoes of the Lion από το νέο τους άλμπουμ Legacy Dances, το οποίο σφραγίζει την 20ετή κοινή πορεία των Blackout και των του Στέφων Χάρης. Δυστυχώς σημαδεύτηκε και από την

punk από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Από τον Sam Bars και το τρίο του, Kenyon Harold τρομπέτα και Mark Giuliana drums και το νέο τους άλμπουμ Straight Eights. Νέο άλμπουμ και για τον τρομπετίστα Ralph Alesi, A Sun That Never Sets, Transitional Imaginary. Imagery είναι ο τίτλος του τραγουδιού το οποίο ακούμε. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Transition Imagery, Ralph Alessi από το νέο του album Sound That Never Sets, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο τρίο με 35 χρόνια συνεργασίας πίσω του. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 14ο album με τίτλο Rhombus, Rhombus. Είναι το τρίο του Larry Gordings, Larry Gordings Hammond B3 Organ, Peter Bernstein Κιθάρα, Billy Stewart Drums. Ακούμε το High Fly, μια σύνθεση του Randy Weston, μια υπέροχη σύνθεση του Randy Weston σε μια υπέροχη διασκευή.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο όπου jazz meets blues. Ξεκινήσαμε με τον Ben Webster και το quintet του από το περίφημο άλμπουμ Soulville 1957, ακούσαμε Last Date. Το επόμενο κομμάτι το είχαμε προγραμματίσει να το παίξουμε σε ένα ανάλογο ημίωρο πριν από μερικές εβδομάδες, όμως ο δαίμον του στούντιο αρνήθηκε να το παίξει και έτσι αναγκαστήκαμε να αυτοσχεδιάσουμε. Άλλωστε τι jazz εκπομπή θα είμαστε αν δεν είχαμε και μια έφεση στον αυτοσχεδιασμό. Τώρα όμως το ακούμε μια χαρά. Είναι ένα κομμάτι προϊόν μιας τρομερής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ιδιοφύειες, Ray Charles και Milt Jackson. Ο Milt Jackson από τους Modern Jazz Quartet βέβαια. Το 1960 συναντήθηκαν και ηχογράφησαν το άλμπουμ Soul Brothers, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Το παράδοξο σε αυτό το άλμπουμ είναι ότι ενώ περιμένουμε να παίξει πιάνο ο Ray Charles, αυτός παίζει σαξόφωνο, το σαξόφωνο που ακούτε από κάτω. Ο δε Milt Jackson, σπουδαίος στο βιμπράφωνο, τώρα παίζει πιάνο. Όταν είσαι ιδιοφύεια, όλα είναι δυνατά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Για τη συνέχεια, ένας μουσικός που χρησιμοποιώντας έναν νεολογισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πνευστός. Ρασάν Ρακέρκ, ένας δημιουργός της jazz που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι να παίζει ταυτόχρονα τρία πνευστά. Όσο και αν ακούγεται αδύνατο, αυτό ήταν μια πραγματικότητα για τον Ρασάν Ρόλαντ Κέρκ. Ακούμε το κομμάτι Blue Roll από το άλμπουμ Now Please Don't You Cry Beautifully Edith, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε σε μια και μοναδική μέρα στις 2 Μαΐου του 1967 και είναι το μοναδικό του άλμπουμ στην εταιρεία Verve. Προηγήθηκε η παρουσία του στην εταιρεία Limelight, μια θυγατρική της εταιρείας Mercury για την προχωρημένη jazz, και μετά από

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Live μέρος τρίτο. When Jazz Meets Africa. Ξεκινήσαμε με τον θρυλικό κιθαρίστα από την Γκάνα, Ebo Taylor, που έφυγε πρόσφατα τη ζωή το Φεβρουάριο του 2026. Ακούσαμε το κομμάτι Love and Death από το ομώνυμο άλμπουμ του 2010. Αυτή ήταν όμως δεύτερη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Ebo Taylor. Η πρώτη ήταν στο κομμάτι, στο άλμπουμ μάλλον, Conflict του 1980. Παίξαμε αυτό το κομμάτι γιατί το ακούσαμε στους τίτλους τέλους μιας πολύ ωραίας σειράς βρετανικής κατασκοπευτικής με τίτλο Slow Horses, τίτλοι τέλους του πρώτου επεισοδίου της έκτης σεζόν, μια σειρά όπου η παρουσία και μόνο του Γκάρι Όλτμαν καθιστά τη σειρά απαραίτητη να τη δει κάποιος. Για τη συνέχεια, ο κορυφαίος Φέλα Κούτι από το άλμπουμ του 1975 Expensive Shit. Water Nugget Enemy. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Και θα κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο, When Jazz Meets Africa, με το σπουδαίο Art Blakey. Αγίκο Αγίκο από το album The African Beat, ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο album αυτό και με αγγλικό τίτλο Welcome, Welcome My Darling. Ο Art Blakey, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη συνάντηση της jazz με τις ρίζες της στην Αφρική, έχοντας ο ίδιος ζήσει για κάποια χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 40 στην Αφρική. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ συγκέντρωσε μια πλειάδα αφρικανών μουσικών με μόνη παρουσία άλλων γνωστών jazzmen, του Youssef Latif που παίζει πλευστά και του Ahmed Abdul Malik που παίζει μπάσο. Και του Curtis Fuller βέβαια, του σπουδαίου αυτού τρομπονίστα, ο οποίος όμως παίζει μπροστά κι αυτός, ανάμεσα στους σπουδαίους αφρικανούς μουσικούς, ο Σενεγαλέζος Solomon Ilori. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: and stars fell on Alabama last night.
1: Billie Holiday, Stars Fell on Alabama, από το album Songs For Distinguished Lovers. Χρησιμοποιώ τη γαλλική προφορά της λέξης, που έτσι κι αλλιώς είναι λατινογενής. Billie Holiday, η φωνή που κάνει ακόμα και τις πέτρες να ανατριχιάσουν. Για τη συνέχεια είναι άγνωστο αριστούργημα, War Canto, από το album του Mal Waldron, The Quest 1961, μαζί του Eric Dolphy και Booker Ervin. Μια σπουδαία σύνθεση που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Warm Canto, θεϊκή έμπνευση από τον Mal Waldron, αλλά το παίξιμο του Eric Dolphy στο σοπράνο κλαρινέτο πραγματικά το απογειώνει το κομμάτι. Για τη συνέχεια, Youssef Latif, Revelation από το album The Centaur and the Phoenix, 1960.

φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μια μαγική νύχτα στα Ηλίσια Παιδεία. Nuit sur les Champs-Élysées. Από το soundtrack της ταινίας, όχι της ταινίας, της ταινιάρας Ασανσέρ που λες καφό, του Louis Malle. Ένα soundtrack που ο Miles Davis έγραψε μέσα σε μια νύχτα παρακολουθώντας την ταινία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει με το συγκρότημα Tennis που έχουν δημιουργήσει το ζευγάρι Patrick Riley και Alan Alina Moore. Από το δεύτερο τους δίσκο Young and Old θα ακούσουμε το κομμάτι Origins.

και περνάμε στους Lamb Chop, ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, από τα καλύτερα της avant-garde country μουσικής, ένα περίεργο μείγμα μουσικής. Θα τους ακούσουμε στο νέο του single, 6 o'clock news, οι ειδήσεις των 6.

Θα περάσουμε στην Grace Woodruff που μας έρχεται από την Αυστραλία, μία ανακάλυψη του Heath Ledger. Το δίσκο, την παραγωγή έκανε ο Ben Harper και η μουσική που παίξανε ήταν το συγκρότημά του η Relentless 7. Από το debut της, το Always Want, θα ακούσουμε το κομμάτι Battles.

Θα περάσουμε στην Αναΐση Μίτσελ, μία από τις εκπροσώπους της alternative folk σκηνής. Από τον τέταρτο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, το Young Man in America, θα ακούσουμε το κομμάτι Coming Down.

Και από την Άννα Ισε Μίτσελ θα περάσουμε στον Άντρου Μπέρντ, ένα καλλιτέχνη που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή. Από τον τελευταίο του δίσκο, Break It Yourself, θα ακούσουμε το κομμάτι Eye on Eye.

Αυτός ήταν ο Andrew Bird και περνάμε στο Jim White, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί σαν Southern Gothic, έναν ήχο δικό του τελείως. Τον ακούμε από το νέο του disco Where It Hits You στο κομμάτι

Ο Στέφεν Μέρετ είναι εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια στη μουσική σκηνή, κυρίως με τους Magnetic Fields ή με τα άλλα συγκροτήματά τους, τους Sixth, τους Future Bible Heroes και τους Gothic Archies. Τους Magnetic Fields και το Love at the Bottom of the Sea θα ακούσουμε το κομμάτι Andrew in Drag.

Θα περάσουμε στους Lost in Trees και τον δίσκο Church That Fits Our Needs. Ο δίσκος αυτός γράφτηκε από τον αρχηγό του συγκροτήματος, τον Άρη Πίκερ, που αναφέρεται στη ζωή και το θάνατο της μητέρας του, η οποία αυτοκτόνησε το 2009. Το κομμάτι που επιλέξαμε λέγεται Golden Eyelids.

Περνάμε στους Cowboy Junkies, άλλο ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα γίνανε ευρύτερα γνωστοί το 88 με το Trinity Sessions, ένα καταπληκτικό δίσκο. Περνάμε στο The Wilderness από τη σειρά The Nomad Series που κυκλοφόρησε τέσσερις δίσκους μέσα σε 18 μήνες και θα ακούσουμε το κομμάτι Angels in the Wilderness.

Θα περάσουμε στο Justin Townes Earl. Είναι γιος του Steve Earl, το δε όνομά του το Townes το πήρε από τον μέντορα του πατέρα του, το Townes Van Zandt. Από το καινούριο του δίσκο Nothing Gonna Change the Way You Feel About Me θα ακούσουμε το κομμάτι Look the Other Way.

Περνάμε στο ντεμπούτι του Άρων Φρίμαν, πρώην μέλος των WIN, εδώ και 20 χρόνια τραγουδούσε με τους WIN. Ο δίσκος λέγεται Marvelous Clouds και είναι αφιερωμένο, μάλλον παίζει μουσική και τραγούδια του Rob McQueen, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποιητές της δεκαετίας του 60. Τώρα ακούμε στο κομμάτι As I Love My Own.

Ο Μπρέντεν Μπένσον ήταν ένα από τα μέλη των Raconteurs, δηλαδή αυτός μαζί με τον Jack White των White Stripes που δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα και είχαν βγάλει δύο δίσκους. Περνάμε στο What Kind of World, στη σόλο καριέρα του είναι ο τέταρτος δίσκος και ακούμε το κομμάτι Bad For Me.

Phoenix New Year είναι ο τέταρτος δίσκος των Horse Feathers και από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι Fit Against the Country.

Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Είναι ο Patrick Watson. Time. Και το κομμάτι Into Giants. Ήταν η εκπομπή Ενσόπιδες Διαβάσεις από το 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

τραγούδησες πρωί, λεύτερο σαν πουλί, μα δεν ήταν να βγει. Ήταν αργά, ήσουν τόσο παιδί,

Δεν ήξερες καρδιά, τη νύχτα στα πουλιά. Σε πήρε ο βοριάς.

Πορτοφολάδες, πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι

πόνο μου απονιά κι ούτε μια αγάπη να πονά. Πέταξαν οι φίλοι τα κουπιά δίχως μια φωνή ούτε μιλιά. Τόσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός κι είναι ο κόσμος γύρω μου γυμνός. Το όνειρο χρυσό έφυγε πάει κι αυτό

0: προσευχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Τα 1993 με την Ανά Μούσχουρη να προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Αγάπη είναι η ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Καλή σας ακρόαση.

Από τους Ξαρχάκο Γκάτσο του απόψινού μας προλόγου «Αγάπη είναι η ζωή και δάκρυα του φθινοπόρου» στους Νίκο Μαμαγκάκη και Γιάννη Ρίτσο της πρώτης μας ενότητας. Από τα 1993 στα 1971 και από την Ανά Μούσχουρη στο Γιάννη Πουλόπουλο. Άιντε και ντε.

Άιντε και ντε και τραγούδι στα δαμάρια. Με τον λόγο του Γιάννη Ρίτσου, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη. Την ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1971.

11 χρόνια μετά, στα 1982, με το Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά «Άκη πάνω». Θέλω να τα πω. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου τούτος ο τάφος.

Με τη μουσική, το στίχο, την ενορχίστρωση του Άκη Πάνου, τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα, τούτος ο τάφος και έζησε με το τίποτα. Από την συνεργασία τους με το γενικό τίτλο «Θέλω να τα πω».

Τον Χρήστο Θηβαίο, ο Άμλετ της Ελλήνης, τον μικρού τσίκου Ελευθερίου, διαδέχεται ο Μανώλης Λιδάκης. Στα βήματά του να πατάς. Του Παντελή Θαλασσινού και του Βαγγέλη Βελονιά.

Τραγούδι του αείμνης του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα και καρτερό από την φωνή του Μανώλη Λιδάκη στα 1992.

παραμένοντας στα τέλη της δεκαετίας του 90. Από τον Μανώλη Λιδάκη στον Κώστα Θωμαίδη. Μια σύνθεση του Νίκου Ζούδιαρη, μουσική στίχη, με τίτλο «Έρημη πόλη», όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του ερμηνευτή «Το άρωμα του χρόνου» στα 1999.

Όταν φωνές γυρίζουνε. Ακόμα ένα τραγούδι με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του Κώστα Θωμαίδη. Το άρωμα του χρόνου.

Κώστα Θωμαίδη, το άρωμα του χρόνου στα 1999, μια διφωνία του με τον Θάνο Μικρούτσικο στη σύνθεση «Όταν φωνές γυρίζουνε» του Νίκου Ζουδιέρη. Ο τελευταίος υπογράφει τις 5 από τις 11 συνθέσεις του κύκλου. Ακόμα μια. Αν είσαι μια θάλασσα,

0: Στα 1999 και στον απόψινό μας επίλογο με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη «Αν είσαι μία θάλασσα», την ερμηνεία του Κώστα Θωμαίδη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγη, πάντα πιστεύει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει με το συγκρότημα Tennis που έχουν δημιουργήσει το ζευγάρι Patrick Riley και Alaina Moore. Από το δεύτερο τους δίσκο Young and Old θα ακούσουμε το κομμάτι Origins.

και περνάμε στους Lamb Chop, ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, από τα καλύτερα της avant-garde country μουσικής, ένα περίεργο μείγμα μουσικής. Θα τους ακούσουμε στο νέο του single, 6 o'clock news, οι ειδήσεις των 6.

Θα περάσουμε στην Grace Woodruff που μας έρχεται από την Αυστραλία, μία ανακάλυψη του Heath Ledger. Το δίσκο, την παραγωγή έκανε ο Ben Harper και η μουσική που παίξανε ήταν το συγκρότημά του η Relentless 7. Από το debut της το Always Want θα ακούσουμε το κομμάτι Battles.

Θα περάσουμε στην Anais Mitchell, μία από τις εκπροσώπους της alternative folk σκηνής, από τον τέταρτο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, το Young Man in America. Θα ακούσουμε το κομμάτι Coming Down.

και από την Anna-Lise Mitchell θα περάσουμε στον Andrew Bird, ένα καλλιτέχνη που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή. Από τον τελευταίο του δίσκο, Break It Yourself, θα ακούσουμε το κομμάτι Eye on Eye.

Αυτός ήταν ο Andrew Bird και περνάμε στο Jim White, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί σαν Southern Gothic, έναν ήχο δικό του τελείως. Τον ακούμε από το νέο του disco Where It Hits You στο κομμάτι

Ο Στέφεν Μέρετ είναι εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια στη μουσική σκηνή, κυρίως με τους Magnetic Fields ή με τα άλλα συγκροτήματά τους, τους Sixth, τους Future Bible Heroes και τους Gothic Archies. Τους Magnetic Fields και το Love at the Bottom of the Sea θα ακούσουμε το κομμάτι Andrew in Drag.

Θα περάσουμε στους Lost in Trees και τον δίσκο Church That Fits Our Needs. Ο δίσκος αυτός γράφτηκε από τον αρχηγό του συγκροτήματος, τον Άρη Πίκερ, που αναφέρεται στη ζωή και το θάνατο της μητέρας του, η οποία αυτοκτόνησε το 2009. Το κομμάτι που επιλέξαμε λέγεται Golden Eyelids.

Περνάμε στους Cowboy Junkies, άλλο ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα γίνανε ευρύτερα γνωστοί το 88 με το Trinity Sessions, ένα καταπληκτικό δίσκο. Περνάμε στο The Wilderness από τη σειρά The Nomad Series που κυκλοφόρησε τέσσερις δίσκους μέσα σε 18 μήνες και θα ακούσουμε το κομμάτι Angels in the Wilderness.

Θα περάσουμε στο Justin Townes Earl. Είναι γιος του Steve Earl, το δε όνομά του το Townes το πήρε από τον μέντορα του πατέρα του, το Townes Van Zandt. Από το καινούριο του δίσκο Nothing Gonna Change the Way You Feel About Me θα ακούσουμε το κομμάτι Look the Other Way.

Περνάμε στο debut του Άρων Φρίμαν, πρώην μέλος των WIN, εδώ και 20 χρόνια τραγουδούσε με τους WIN. Ο δίσκος λέγεται Marvelous Clouds και είναι αφιερωμένο, μάλλον παίζει μουσική και τραγούδια του Rob McQueen, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποιητές της δεκαετίας του 60. Τώρα ακούμε στο κομμάτι As I Love My Own.

Ο Μπρέντεν Μπένσον ήταν ένα από τα μέλη των Raconteurs, δηλαδή αυτός μαζί με τον Jack White των White Stripes, που δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα και είχαν βγάλει δύο δίσκους. Περνάμε στο What Kind of World, στη σόλο καριέρα του, είναι ο τέταρτος δίσκος, και ακούμε το κομμάτι Bad for Me.

Phoenix New Year είναι ο τέταρτος δίσκος των Hoss Feathers και από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι Fit Against the Country.

Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Είναι ο Patrick Watson και το κομμάτι Into Giants. Ήταν η εκπομπή Ενσόπιδες Διαβάσεις από το 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.